0: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγειά σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Ξάφνου μια αστραπή φάνηκε στο σκοτάδι. Μαγεμένος κοιτώ της καρδιάς το σύνδεσμο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Σάββατο, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ισχυρές χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 6 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
14: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Διορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα
3: 25
6: οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς...

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Σάββατο, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ισχυρές χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 6 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
3: k24.gr. 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
4: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

πάμε, μέθησα προχθές. Στις μικρές μας στιγμές ήσουνα κι εσύ μια σταγόνα από κρασί. Κι αν δεν μπορώ να σ' αγγίξω πάλι μόνος, να κρυφτώ, να σε χάσω.

τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, το πρωί, αναμένονται ισχυρές χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 6 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν απαντώντας στις απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Για απαράδεκτη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου μίλησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπρετ Λάγκε. Τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τη συμφωνία πλαίσιο που επιτεύχθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες πέρυσι, η οποία επέβαλε δασμό εισαγωγής 15% στα περισσότερα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημείωσε επίσης πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τη συμφωνία, για παράδειγμα με πάνω από 400 προϊόντα που περιέχουν χάλιβα και αλουμίνιο, τα οποία τώρα υποκίνται σε μέσο δασμολογικό συντελεστή 26%. Μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτα ο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αντί αυτού, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Στο μεταξύ, με επιστολή που επέστειλε στο Κογκρέσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε χθες στο ανώτατο όριο των 60 ημερών. Την ίδια ώρα, το Σέντι Πάρτιν ανακοίνωσε πως εγκρίνει την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα σε Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, οι περισσότεροι στο χωριό Χαμπούς, του οποίου την εκένωση είχε διατάξει ο Ισραηλινός στρατός. Με στόχο να συσπυρώσει όλες εκείνες τις δυνάμεις που και στο παρελθόν βρέθηκαν στο ίδιο στρατόπεδο με κοινό παρανομαστή την κοινωνική ευημερία και την ουσιαστική έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, όπως αυτή εκφράζεται στη δημοκρατία, δόθηκε στη δημοσιότητα το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας. Βασικός πυλώνας η σύγκληση σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας για την κυβερνώσα αριστερά της νέας εποχής. Ολόκληρο το μανιφέστο στον ιστότοπο του σταθμού μας, athina984.gr. Και ο καιρός, νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική. Θερμοκρασία από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 10 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Ακολουθεί η εκπομπή Συναυλία του Σαββάτου με τον Νίκο Λαλιώτη.
3: Στους 98 και 3.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Και είχα πάει μαζί με τον Βοσκόπουλο να παρακολουθήσω το ρεσιτάλ ένα βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν όλος ο κόσμος είχε εκστασιαστεί. Ο Βοσκόπουλος καθόταν σε ραμμένα καρφιά. Μου λέει: θα φωνάξεις όταν σου πω. Έχεις όλη την Ελλάδα, γιατί εγώ δεν μπορώ να φωνάξω. Και μου δίνει μια σκουντιά κάποια στιγμή. Τώρα μου λέει: τώρα. Και φωνάζω: έχεις όλη την Ελλάδα! Και είμαι γραμμένη στο δίσκο, γιατί εκεί την ημέρα ηχογραφούσαν ζωντανά το δίσκο.
8: Μας αγαπώ και κοιτάει
5: ντρέπομαι.
9: Έχεις όλη την Ελλάδα.
5: Έχεις όλη την Ελλάδα, όντως την είχε. Και θα την έχει.
9: Η φωτογράφος των Σταρ, Αλίντα Μαυρογέννη, δίνει ρεσιτάλ την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο, χωρίς playlist.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Το βάλε, το βάλε!
1: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Αθήνα 984.

Αγαπητοί ακροατές, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Vaughan Williams, από τους αγαπημένους συνθέτες της εκπομπής, που μας μεταφέρει στα τοπία της αγγλικής εξοχής και σε ένα βαθύ εσωτερικό ταξίδι. Five Variants of Dives and Lazarus, εμπνευσμένο από ένα αγγλικό παραδοσιακό τραγούδι. Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, Bryden Thompson στη διεύθυνση.

Συνεχίζουμε με Αλεξάνδρα Σκριάμπιν. Μαζούρκα, όπως 3, νούμερο 7. Από τα πρώιμα έργα του συνθέτη, Βλαντιμίρα Σκενάζη στο πιάνο.

Συνεχίζουμε με Φρέντερικ Σοπέν, το είδωλο του Σκριάμπιν, στα πρώτα του βήματα, πριν αναπτύξει την τόσο μοναδική μουσική του γλώσσα. Μαζούρκα, όπως 17, νούμερο 4. Έρικ Λου, στο πιάνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7 και
3: μισή. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Σάββατο, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ισχυρές χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 6 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες, αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Συνεχίζουμε την εκπομπή με Δημήτρη Σωστακόβιτς. Λέντο από το πρώτο κονσέρτο για πιάνο. Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, Λέοναρντ Μπέρνστάιν στη διεύθυνση, Άντρε Πρεβέν στο πιάνο.

Τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Vaughan Williams, Lento από την Τρίτη Συμφωνία. Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, Sir Adrian Boult στη διεύθυνση. Αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 984, σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: Έχουν ανακοινωθεί. Θα πρέπει να είμαστε φίλες και φίλοι πολύ προσεκτικοί στον τρόπο υποβολής της φορολογικής μας δήλωσης, γιατί έρχεται πλέον η δήλωση να γίνει το κριτήριο εάν εγώ θα μπορέσω να λάβω κάποιες από τις ενισχύσεις ή όχι. Και μην ξεχνάμε, Γιώργο, θυμίσου λίγο ότι για το Fuel Pass, για παράδειγμα, ναι μεν 50 ή 40 ευρώ, αλλά έγινε ένας χαμός, έπεσε το σύστημα. Δεν μπορούσε ο κόσμος να υποβάλει αίτηση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι
5: όπως γίνεται τώρα με το τουριστικό,
4: αυτό με τον τουρισμό είναι δηλαδή πρωτοφανές. Φαντάσου ότι έχει δοθεί παράταση
5: μέχρι και αύριο. Μέχρι και σήμερα, μέχρι και σήμερα δεν κάνω λάθος.
4: Μέχρι αύριο, Κυριακή, αν δεν κάνω και εγώ λάθος. Λοιπόν, έχει δοθεί παράταση λοιπόν και φαντάσου ότι παρόλο που δόθηκε παράταση, όλες τις ημέρες της παρατάσεως δεν μπορείς να υποβάλεις αίτηση.
5: Και τώρα ακόμα δεν μπορεί να μπεις.
4: Δεν μπορείς να μπεις.
5: Ναι.
4: Και αν μπεις στο σύστημα, δηλαδή αν τελικά καταφέρεις να φτάσεις στο σημείο που θα βάλεις τους κωδικούς σου για να μπεις, στο τέλος σου λέει με δοκιμάσαι αργότερα.
5: Σωστό.
4: Φαντάσου λοιπόν ότι παρόλο που δεν έχει δοθεί παράταση τόσες μέρες ήδη τώρα, πόσες είναι, 2, 3, 4 μέρες και έχουμε μέχρι και αύριο, και κανένας δεν έχει καταφέρει τις ημέρες της παρατάσεως να κάνει το αίτημα. Δηλαδή είτε είχε δοθεί παράταση είτε όχι, εδώ βεβαίως, επειδή πολλοί συμπολίτες μας μπορεί να είναι δικαιούχοι και να μην έχουν καταφέρει να κάνουν την αίτησή τους, θα έπρεπε να γίνει ένας έλεγχος, μήπως κάτι έχει το σύστημα και δεν μπορεί να μπει, γιατί δεν είναι δυνατόν τόσες ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας να έχει δοθεί παράταση και να μην μπορεί κανείς να μπει να κάνει την αίτησή του.
5: Φιλοθέη μου, έχω κάποιοι...
4: Να σου ολοκληρώσω.
5: Ναι, ολοκληρώσε το, γιατί πρέπει να απαντήσεις αυτό που θα σου πω.
4: Ναι. Ένα λεπτάκι δώσουμε να ολοκληρώσω το εξής στους ακροατές μας. Μεγάλη προσοχή στον τρόπο υποβολής της δήλωσης. Έρχεται τέλος Νοέμβρη η επιστροφή ενοικίου. Δεν θα είστε δικαιούχοι αν δεν έχετε συμπληρώσει σωστά το ενίκιο που έχετε πληρώσει. Έρχονται τα 150 ευρώ για κάθε παιδί με το που θα τελειώσουν οι φορολογικές δηλώσεις.
5: Και πάνω απ' όλα πρέπει να δώσετε και τον αριθμό του... Πώς το λένε?
4: Το IBAN.
5: Έτσι,
4: πρέπει
5: αυτό.
4: Πρέπει να είναι σωστό το IBAN. Πρέπει να είσαστε εσείς ο πρώτος δικαιούχος. Δηλαδή κάποιος μπορεί να έχει δηλώσει ένα IBAN, Γιώργο, πριν από 2-3 χρόνια στην ΑΔΕ. Να ήταν το πρώτο όνομα και εν συνεχεία για κάποιο λόγο να μπει και κάποιος άλλος από την οικογένεια ή το φιλικό περιβάλλον πρώτο όνομα. Και όταν θα πάει να κάνει κατάθεση η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών να σας επιστρέψει ή να σας βάλει χρήματα από κάποιο επίδομα, δεν θα δει το δικό σας αφημί σαν πρώτο όνομα και τα χρήματα θα μπορέσει να τα λάβετε. Βέβαια, αυτό που με ρωτούν συχνά είναι όσοι έχουν επιστροφή, πότε θα δουν τα χρήματα. Εδώ τα χρήματα επιστρέφονται από λίγες μέρες μέχρι κάποιες εβδομάδες. Βέβαια, για να μπορέσετε να δείτε τα χρήματα της επιστροφής φόρου από τη φορολογική δήλωση, εννοείται ότι είναι απαραίτητο να μην υπάρχουν οφειλές στην εφορία.
5: Έτσι, γιατί διαφορετικά δεν πρόκειται να δεις τίποτα.
4: Τίποτα δεν θα δεις, θα βγεις και χρεωμένο.
5: Έτσι, να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν κάποιοι φίλοι, και δικοί σου και δικοί μου, που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Μιλάνε για το τεκμαρτό εισόδημα. πώς και ποιοι μπορούν να το αμφισβητήσουν αυτό.
4: Κοίταξε, αν είστε τεκμαρτό εισόδημα, τι.
5: Είναι ένα θέμα κέριο, έτσι, δεν είναι, κάνω λάθος.
4: Ναι, είναι ένα θέμα που καίει τους πάντες. Το ζητούμενο με το τεκμαρτό εισόδημα, δηλαδή, για παράδειγμα, είσαι εσύ ελεύθερος επαγγελματίας, βλέπει, έχει μια ατομική επιχείρηση, βλέπει το Υπουργείο Οικονομικών, για παράδειγμα, λέω τώρα την ιδιότητα, ποιο κωδικό δραστηριότητας έχει στην επιχείρησή σου και θεωρεί. Θα το πω πολύ απλά για να γίνει κατανοητό από όλους. Θεωρεί λοιπόν ότι εσύ με βάση αυτό το κωδικό δραστηριότητας έχεις ένα συγκεκριμένο ετήσιο εισόδημα. Αν έχεις υπαλλήλους στην επιχείρηση, το εισόδημα αυτό προσαυξάνεται. Και αν έχεις και περισσότερα χρόνια, δηλαδή ανάλογα και τα έτη που διατηρείς την επιχείρησή σου, το εισόδημα αυτό αυξάνεται. Είναι θεωρητικό. Και εδώ τώρα τι έχουμε. Το εξής παράλογο, μπορεί κάποιος μέσα στη χρονιά να μην έχει εργαστεί, να μην έχει δουλέψει η επιχείρησή του για κάποιο λόγο, να μην έχει κέρδη. Γιατί δεν σημαίνει το ότι επειδή κάποιος διατηρεί ένα μαγαζάκι, ένα ψιλικατζίδικο για παράδειγμα, μια δεκαετία και έχει μέσα και έναν υπάλληλο, ότι μπορεί πραγματικά να εισπράττει τα έσοδα τα οποία έχουν υπολογιστεί βάσει του κωδικού δραστηριότητας που έχει δηλωθεί και έχει αποφασίσει το Υπουργείο Οικονομικών.
5: Σωστό.
4: Εδώ λοιπόν, εάν φίλες και φίλοι εσείς θεωρείτε ότι το αποτέλεσμα της εκαθάρισης της δήλωσης που σας φορολογεί με βάση το τεκμαρτό και όχι το πραγματικό αποκλίνει πολύ από την πραγματικότητα, μπορείτε βεβαίως να το αμφισβητήσετε. Αλλά εδώ, Γιώργο, θα κάνω μια ερώτηση σε σένα που κάνουμε έναν όμορφο διάλογο αυτή τη στιγμή. Θα προτιμούσες να πληρώσεις έναν φόρο στην εφορία ή θα πήγαινες να το αμφισβητήσεις προκειμένου αυτός ο φόρος να μειωθεί? Όπως αντιλαμβανόμαστε οι συμπολίτες μας, ότι θα προτιμήσουν να πληρώσουν ένα φόρο και να τελειώνουμε την εφορία παρά να
5: αμφισβητήσουν
4: ένα παύλο κύκλο ελέγχου. Γιατί όταν εγώ θα αμφισβητήσω.
5: Και ο έλεγχος δεν τελειώνει εύκολα.
4: Ο έλεγχος όχι μόνο δεν τελειώνει εύκολα, αλλά και όποιος.
5: Φέρε μου και εκείνο, φέρε μου και τούτο, φέρε μου και το άλλο.
4: Όποιος ψάχνει βρίσκει, μπορεί να καταλήξετε, να ξεκινήσετε τώρα και να αμφισβητήσετε, μπορεί και να διεκπαιρεωθεί άμεσα και χωρίς κανένα πρόβλημα η όλη διαδικασία. Ωστόσο όμως μπορείτε να φτάσει σε έναν έλεγχο σε βάθος πενταετίας και να τρέχετε και να μην φτάνετε. Και επειδή η καθημερινότητα είναι δύσκολη και όλοι προσπαθούν να προλάβουν και προσπαθούν και να επιβιώσουν, όπως αντιλαμβάνεστε, οποιοδήποτε και αν εργάζεται, κάτι θα το έχει ξεφύγει στην πορεία. Επομένως λοιπόν, ο καθένας έχει την αγωνία ότι αν βρεθεί σε έναν έλεγχο για να αμφισβητήσει κάτι, το πρόστιμο που θα κληθεί να πληρώσει θα είναι δεκαπλάσιο και εκατονταπλάσιο ίσως από τον φόρο τον οποίο, ο οποίος σου βεβαιώνεται αυτή τη στιγμή. Και έτσι, Γιώργο, δεν φεύγει κανένας να ζητήσει ουσιαστικά να γίνει επανεξέταση του φόρου και να τον αμφισβητήσει. Βεβαίως όμως, εάν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, σαφέστατα και μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις όπως μια λοχεία ή οτιδήποτε άλλο έτσι σοβαρό που δικαιωματικά μπορεί η γυναίκα ή ο άντρας, ανάλογα την περίπτωση, εντάξει και το κόλλημα το οποίο είχε μέσα στην προηγούμενη χρονιά και εξαιτίας αυτού δεν είχε λειτουργήσει στην επιχείρηση κατά εξακολούθηση, δεν είχε και το απαιτητό έσοδο, να ζητήσει από την εφορία να γίνει έλεγχος και να μην φορολογηθεί βάσει του τεκμαρτού, άρα να εξαιρεθεί. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον ειδικό σύμβουλο οικονομολόγο που έχετε και διατηρεί τα βιβλία της επιχείρησής σας, να σας συμβουλεύσει.
5: Το φοροτεχνικό δηλαδή, αυτό λες τώρα, Το φοροτεχνικό δηλαδή, αυτό.
4: Το φοροτεχνικό, ναι. Το φοροτεχνικό, το λογιστή που κρατάει τα βιβλία της επιχείρησής σας. Γιατί αυτό το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι και το πραγματικό γεγονός. Πολλοί μπορεί να πούν, αχ, τι λένε, γιατί το λένε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πόσες φορές, ας πούμε, για μικροπράγματα δεν βρίσκεται κάποιος εκτεθειμένος και άλλες φορές βλέπουμε και με την ειδησιογραφία που είμαστε εδώ κάθε Σαββατοκύριακο και συζητάμε, πως για υπέρογκα ποσά καταλήγει ένας να χρωστάει φόρο ΦΠΑ εκατομμύρια και να ανακαλυφθεί μετά από τα εκατομμύρια που χρωστάει, και κάποιος που χρωστάει κάποιες 2-3.000 ευρώ να του γίνεται κατάσχεση στο τραπεζικό του λογαριασμό.
5: Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά πρέπει να ξέρει ο Κοσμάκης ότι η εφορία δεν ξεχνάει ποτέ, έτσι. Μπορεί να χρωστάς από το 2.000 και να το πληρώσει τώρα.
4: Η δική μας συμβουλή ως φοροτεχνικός είναι η εξής. Θα είσαστε πολύ προσεκτικοί στις υποβολές που κάνετε, να είναι εμπρόθεσμες, να είναι σωστές. Εντάξει, αν υπάρξει κάποιο σφάλμα ή κάποια καθυστέρηση, ανθρώπινο είναι και αυτό, όλα δικαιολογούνται. Αλλά κατά βάση πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα οποία δηλώνουμε, να είναι ορθά τα στοιχεία και εν συνεχεία να είμαστε πολύ επιμελείς όταν μας βεβαιώνεται ένας φόρος. Παραδείγματος χάρη,

0: Θα πρέπει να ρυθμίσεις τις οφειλές που έχεις, να πληρώσεις τη ρύθμιση και εν συνεχεία οποιαδήποτε νέα οφειλή
1: να την πληρώνεις αμέσως.
0: Να πληρώνεις και αυτή ή να τη ρυθμίζεις. Δηλαδή, γιατί αν ρυθμίσουμε
1: για πληρώνεις... Αν αρχίσεις να ρυθμίζεις τη μία πίσω από την άλλη, δεν υπάρχει τίποτα, θα είσαι όλο υπορύθμιση, λέω τώρα.
0: Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, εμείς δεν πρέπει να είμαστε καταστροφικοί, εντάξει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εμείς θα πρέπει να είμαστε οργανωτικοί, αυτή είναι η λύση στο καθετή. Να μπορούμε όσο γίνεται να ρυθμίζουμε, να πληρώνουμε, ακόμα και αν δεν μπορείτε να τα απεξέλθετε σε μια πολύ μεγάλη ρύθμιση, γιατί 24 δόσεις ενδεχομένως αυτούς που χρωστούν πολλά να βγάζει ένα υπέρογκο ποσό κάθε μήνα που να μην μπορούν να ανταποκριθούν. Δείτε, δώσετε, να δίνετε ό,τι μπορείτε, ας πούμε, προκειμένου να μειώνετε το όφελος, η οφειλή και να μην αυξάνετε διαρκώς. Και από εκεί και μετά περιμένουμε και τη ρύθμιση των 72 δόσεων που είναι στο προσκήνιο. Θα αφορά οφειλές, εδώ Γιώργο, είναι η νέα δυνατότητα που δίνει το κράτος για τις παλιές οφειλές μέχρι το τέλος του 2023, αλλά να γνωρίζετε ότι ρυθμίζετε μέχρι το 2023, αλλά τις οφειλές σας για το 24, 25, 26 θα πρέπει και αυτές να τις ρυθμίσετε και κάθε νέα οφειλή που προκύπτει, και να προσπαθείτε όσο γίνεται να ανταποκριθείτε και να μην χάσετε τις ρυθμίσεις, γιατί όταν χάνονται οι ρυθμίσεις χάνετε τα ωφέλη που είχατε από τη ρύθμιση και η γενική οφειλή επανέρχεται.
1: Ναι. Οπότε... Φιλοθέη, για πες μου κάτι, υπάρχει μια ψηφιακή κάρτα εργασίας για περισσότερους από 2 εκατομμύρια εργαζόμενους. Αυτό τι είναι, τελικά τι γίνεται με αυτό?
0: Είναι ένα μέτρο που εφαρμόζεται κατά...
1: Η ένταξη νέων σε κλάδους, τι είναι ακριβώς?
0: Και σε λίγο χρονικό διάστημα περιμένουμε καθολική εφαρμογή. Αφορά τους εργαζόμενους σε διάφορες επιχειρήσεις. Βέβαια το αποτέλεσμα εδώ, Γιώργο, είναι ότι όταν κάποιος πηγαίνει...
1: Αυτό θα γίνει από 1η Σεπτεμβρίου ή όχι?
0: Και επεκτείνεται και σε άλλες επιχειρήσεις.
1: Ναι.
0: Ήδη εφαρμόζεται σε αρκετές. Το μέτρο αυτό έχει σαν στόχο να μην υπάρχει πρόβλημα στους εργαζόμενους ανάλογα τις ώρες τις οποίες εργάζονται. Δηλαδή, όποιος πηγαίνει ως υπάλληλος σε μια επιχείρηση, την ώρα που μπαίνει χτυπάει την κάρτα, την ώρα που βγαίνει ξαναχτυπάει την κάρτα. Έτσι λοιπόν ο επιχειρηματίας είναι υποχρεωμένος να πληρώσει το βασικό μισθό του, να πληρώσει και τις υπερορίες και τις υπερεργασίες, να μην του αλλάζει ωράρια όποτε επιθυμεί και να μην τον έχει γενικά τον υπάλληλο σε ένα τρέξιμο χωρίς να παίρνει τις αμοιβές τις οποίες νόμιμα δικαιούται.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε ότι με βάση το μέτρο αυτό πραγματικά έχουν μειωθεί τα προβλήματα που υπάρχουν στους επαγγελματικούς χώρους. Οι εργαζόμενοι αμείβονται καλύτερα γιατί ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να πράξει διαφορετικά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, τώρα μου δίνεις την ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε στο υπόλοιπο δεκάλεπτο. Ακούστηκε και το διάβασες, το είδες τηλεοράση, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης προτείνει τετραήμερη εργασία, δηλαδή 32 με 35 ώρες. Εγώ έκανα ένα σχόλιο και του είπα 0 ώρες εργασίας, αύξηση του μισθού στο διπλάσιο. Ναι, ακούω.
0: Ακούω. Το πες με τη σκέψη σου πάνω στο συγκεκριμένο.
1: Είπα ότι η δική μου σκέψη, σε αντιπαράθεση με αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης, που πιστεύω ότι είναι δύσκολο, μπορεί να γίνεται σε κάποιες άλλες χώρες, εδώ μπορεί να γίνει σε κάποια επαγγέλματα, να δουλεύουν περισσότερες ώρες ώστε να παίρνουν ρεπό την Παρασκευή προκειμένου να γίνει το τετραήμερο. Διαφορετικά δεν βγαίνει. Πόσο άλλος ο εργοδότης θα πληρώνει κανονικό μισθό και εσύ θα δουλεύεις για 4 μέρες, δεν κατάλαβα.
0: Προφανώς, αντί για να μιλήσει για αύξηση του μισθού, μιλάει για μείωση των ωρών εργασίας. Οπότε,
1: ναι, αλλά ο μισθός είναι ο ίδιος, λέει. Εσύ αν είσαι επιχειρηματίας και έχεις τη δούλεψή σου εμένα, θα με πλήρωνες μια μέρα χωρίς να δουλέψω?
0: Κοίταξε να δεις, με βάση τον ισχύοντα νόμο αυτή τη στιγμή υπάρχει ο βασικός μισθός που αναλογεί στις 40 ώρες πενθήμερο.
1: Άρα λοιπόν...
0: Από εκεί και μετά υπάρχουν οι δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι αυτή που λες εσύ. Συνεχίζω να εργάζομαι 40 ώρες και αντί για να λαμβάνω 880 ευρώ λαμβάνω τα καθαρά μου, παράδειγμα τους χάρη, να είναι 1500 αντί για 900 να είναι.
1: Να το πω, Λιανά, συμφωνείς με αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης.

0: Ανδρουλάκης, εσύ αυτό θέλω να ξέρω. Συμφωνείς με αυτό που λέω, Ανδρουλάκης, ως οικονομολόγος το λέω.
1: Δεν υπάρχει, συμφωνώ και διαφωνώ.
0: Αλλά
1: εγώ συμφωνώ και τονίζω και επαυξάνω ότι αυτό το οποίο με εκφράζει είναι αυτό που εκφράζει τον κάθε φορολογούμενο πολίτη και είμαι με το μέρος του. Και
0: εγώ δεν μιλάω για αυτό. Εγώ μιλάω για τον επιχειρηματία ο οποίος θα κληθεί να πληρώσει παραπάνω χρήματα ενώ εγώ δουλεύω 4 μέρες, όχι 5.
1: Ο επιχειρηματίας Γιώργο θα κληθεί να πληρώσει περισσότερα χρήματα ακόμα και αν του ζητηθεί στις 40 ώρες ο βασικός μισθός να είναι στα 1500 ευρώ. Λοιπόν, οπότε σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι αν θέλουμε αύξηση, εντάξει, των εσόδων του μισθού του εργαζόμενου. Και τι αποτέλεσμα έχει αυτό σαν κοινωνία και κατά πόσο μπορούν να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις. Γιατί κάποιος που θα δουλέψει τετραήμερο εννοείται ότι θα ψάξει να βρει και μια άλλη δουλειά να κάνει προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να έχει ένα καλύτερο βιοποριστικό.
0: Άλλο αυτό είναι, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση.
1: Ο επιχειρηματίας λοιπόν για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις μεγάλες αποδοχές των υπαλλήλων του πρέπει να έχει ένα μεγαλύτερο έσοδο από αυτό το οποίο έχει.
0: Πού θα το βρει? Άμα εγώ δουλεύω μόνο 4 μέρες, δεν θα κάνω την απόδοση που πρέπει να κάνω σε 5 μέρες, εκτός και αν δουλεύω από το πρωί ως το βράδυ για να καλύψω τις ώρες που δεν θα δουλέψω την 5η μέρα.
1: Πώς λοιπόν μπορεί να αυξηθεί το έσοδο του επιχειρηματία? Το έσοδο του επιχειρηματία θα αυξηθεί αν αυξηθούν οι πωλήσεις του και αν μειωθεί ο φόρος του. Όταν λοιπόν αυτό που συζητούσαμε λίγο πριν, ο επιχειρηματίας φορολογείται με βάση το τεκμαρτό, δηλαδή με ένα εισόδημα που δεν είναι πραγματικό κατ' ουσίαν και πληρώνει ένα φόρο και δεν αποδέχεται να πάει σε έναν έλεγχο γιατί ξέρει ότι ενδεχομένως να υπάρχει πρόβλημα, και εδώ υπάρχει πρόβλημα, κατά συνέπεια πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε αύξηση. Γιατί αύριο μεθαύριο θα συζητάμε πάλι εδώ και θα λέμε, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει μια εκδοχή ή άλλη, εμένα με ενδιαφέρει πώς θα μπορέσει ο φορολογούμενος πολίτης, ο μέσος Έλληνας, ο μέσος άνθρωπος που ζει εδώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, να μπορέσει να ανταποκριθεί στην καθημερινότητά του. Και πώς θα γίνει αυτό? Θέλει δηλαδή να μου πεις ότι θα μπορέσει ο επιχειρηματίας να δώσει μια γενναία αύξηση της τάξεως των 200 και των 300 ευρώ κάθε μήνα στον υπάλληλο που έχει, εάν δεν υπάρχει κάποια ενίσχυση για αυτό τον επιχειρηματία?
0: Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο, φιλοθέη μου, να το ξαναπώ. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ είπα το εξής. Προτείνει ο κύριος Ανδρουλάκης 4ήμερη εργασίας. Οι αποδοχές όμως θα είναι οι ίδιες. Για να πληρώσει λοιπόν ο εργοδότης αυτή την 5ήμερη που γίνεται 4ήμερη εργασία, θα πρέπει να δουλέψει ο εργαζόμενός του παραπάνω ώρες τις 4 ημέρες που θα δουλεύει. Όχι το 8ωρο, 16 ώρες. Προκειμένου να βγει, ή 13 ώρες προκειμένου να βγει αυτό. Εκεί το πάω, δεν πάω και κάτι άλλο. Αυτό είναι σωστό?
1: Εγώ όπως και να έχει δεν μπορώ να κρίνω την. Εσύ θέλεις τώρα μια τοποθέτηση απέναντι στο συγκεκριμένο στοιχείο που
0: δεν είπα, εγώ λέω πώς θα γίνει αυτό. Αυτό θέλω να μου πεις ως οικονομολόγος.
1: Εγώ αυτό το οποίο έχω να απαντήσω είναι το εξής, ότι δεν μας απασχολεί το αν θα δουλέψει 10 ώρες λιγότερο ή 10 ώρες περισσότερο. Μας απασχολεί τελικά η ώρα του θα είναι ακριβότερη ή φτηνότερη. Θα μπορεί ο επιχειρηματίας για την ώρα αυτού του εργαζόμενου να δώσει περισσότερα χρήματα? Εκεί είναι το κόνσεπτ όλης της ιστορίας, Γιώργο. Το πώς θα δουλέψει ένα πολίτης μία συγκεκριμένη ώρα και αντί η ώρα του να αμείβεται με 5 ευρώ να αμείβεται με 15 ευρώ. Έτσι για να μπορέσει να ζήσει καλύτερα στην καθημερινότητά του. Τώρα, το τι στόχο έχει η λογική του καθένα και οι προτάσεις, συζητάς με αυτόν που κάνει τις προτάσεις και όχι με μένα.
0: Φιλοθέη, δεν είναι έτσι το πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει, σημασία δεν έχει ότι διαφωνώ εγώ μαζί σου ή εσύ με μένα. Το ζητούμενο είναι άλλο. Ο επιχειρηματίας θα βρει το χρηματικό ποσό να πληρώσει τον εργαζόμενο για τις 4 ημέρες.
1: Αυτό δεν λέμε, Γιώργο μου.
0: Πολύ ωραία πάει αυτό, το βάλουμε στην άκρη.
1: Αυτό δεν λέμε.
0: Άρα ο εργαζόμενος για να βγάλει τη δουλειά που έβγαζε σε 5 μέρες πρέπει στις 4 ημέρες να δουλεύει παραπάνω, ναι ή όχι?
1: Εννοείται ότι ο εργαζόμενος στις 4 ημέρες δεν θα βγάλει δουλειά 5 ημερών.
0: Άμα δουλέψει παραπάνω, μα θα δουλέψει παραπάνω. Θα το υποχρεώνει να δουλέψει παραπάνω. Έτσι είναι.
1: Πώς θα τον υποχρεώσει να δουλέψει παραπάνω.
0: Πώς θα το υποχρεώσει, μα δεν θα βγει η δουλειά αλλιώς.
1: Θα βγει στον κάθε αρχηγό κόμμα.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ δεν είπα, εγώ δεν σου είπα να κρίνεις τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, εγώ σου είπα να κρίνεις πώς μπορεί να βγει μια δουλειά. Μπορεί να βγει μια δουλειά 5 ημερών σε 4.
1: Εκεί δεν θα τον μαστιγώσουμε τον υπάλληλο.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό θέλω.
1: Με σούπερ ταχύτητες. Η δουλειά των 4 ημερών θα συνεχίσει να υφίσταται για 4 ημέρες και προφανώς θα χρειαστούν και άλλοι υπάλληλοι.
0: Μάλιστα.
1: Για να είναι πλήρης η εργασία.
0: Ή θα δουλέψει παραπάνω. Ή θα δουλέψει παραπάνω, όπως λένε όλοι. Εντάξει, Φιλοθέη, σε ευχαριστώ.
1: Θα ανοιχθεί σαν υπερορία και σαν υπερεργασία. Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν ξέρουμε τι έχει ο κάθε πολιτικός, γιατί με βάζει να κρίνω ένα πολιτικό
0: εγώ
1: πρόγραμμα.
0: Εγώ δεν ζήτησα να κρίνεις.
1: Εγώ
0: δεν σου είπα να κρίνεις το Πασόκ ή τον πρόεδρο του Πασόκ. Σου είπα να κρίνεις εάν θα βγει η δουλειά σε αυτή την πρόταση που κάνει ο Ανδρουλάκης. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Καλημέρα, Φιλοθέη.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδι. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδι. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
4: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά. Και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV. Η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: Planisatv.gr. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervetten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι 8:30.

0: Και μέσα τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνομιλήσω με ένα καλό φίλο.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
8: Από το 1966.
0: Αυτό ναι.
8: Ήταν η εποχή που και εγώ για πρώτη φορά βρήκα δουλειά στην Αθήνα σαν επαρχιώτη.
0: Και εγώ ξεκίναγα την καριέρα μου από τότε.
8: Ναι, αλλά που κατάφερα κι εγώ, ξεκινώντας από μια εταιρεία, ίσως τη μεγαλύτερη τότε της Ελλάδος, τροφοδοσίων πλοίων, να αναδειχτώ μέσα σε πολύ λίγο χρόνο οικονομικός διευθυντής στην εταιρεία αυτή, κάτι που ισοδυναμεί με 2-3 σήμερα μεταπτυχιακά.
0: Σωστό.
8: Τώρα από τότε, διότι υπήρξα πτυχιούχος της Παντίου και της νομικής στη συνέχεια, η αλήθεια είναι ότι πολιτικοποιήθηκα. Κάθε φοιτητή.
0: Αυτό ήταν καλό ή κακό?
8: Καλό, γιατί καλό, μέσω από αυτή τη διαδικασία έδινα νόημα και στη ζωή μου και στην ύπαρξή μου, και ήθελα να δώσω και στον κόσμο, αν μπορούσε με τις ομιλίες όπου βρισκόμουν, κάτι το καλό. Βέβαια δεν ξέραμε τότε τι ήταν καλό και τι ήταν κακό.
0: Ή το τι θα ακολουθούσε.
8: Σχετικά με τις κοσμοθεωρίες που υπήρχαν, ήταν πολύ συγκεκριμένες για μας τα επαρχιόπεδα, αλλά στην πορεία καταλήξαμε.
0: Ναι.
8: Πρώτα μέσω του γέρου της Δημοκρατίας, στη συνέχεια όπως είπες με το Πασόκ, που έδωσα πολύ από τον εαυτό μου, και ευχαριστώ και για την τιμητική διάκριση που μου κάνανε από την πρώτη κυβερνητική περίοδο, με το να μου αναθέσουν την διοίκηση του ΝΑΤ και του οίκου του ΝΑΦΤ. Τα λέω αυτά λίγο ιστορικά για να μπούμε μέσα από αυτό μετά στην ερώτηση που μου έκανες. Εμείς λοιπόν, σαν επαναστατημένοι νέοι της εποχής εκείνης, μπήκαμε στο πεζοδρόμιο, σε ό,τι γινόταν από την εποχή της σύγκρουσης του γέρου της Δημοκρατίας με τον Βασιλιά, από το 65, από την δικτατορία που πολεμήσαμε ο καθένας με το δικό του τρόπο, μέχρι και την πτώση της Χούντας, η οποία βέβαια ήταν οδυνηρή για την Ελλάδα αφού χάσαμε τη μισή Κύπρο, αλλά εντός εισαγωγικών και ευχάριστη, με την έννοια ότι, ανακτήσαμε την δημοκρατία μας.
0: Ναι.
8: Ήμουν παρόν με την άφηξη του Καραμαλή τότε, με το αεροπλάνο.
0: Χαμός.
8: Που παρεχώρησε.
0: Με κεριά στο δρόμο, με σιρήνες, με...
8: Ναι. Τώρα το ερώτημα το συγκεκριμένο, το τι επικρατούσε τότε, ήταν όλα συγκεχημένα. Κανείς δεν ήξερε βέβαια. Στα χρόνια μας λειτουργούσε το Σύνταγμα του 1952. Ήταν το Σύνταγμα της Βασιλευωμένης Δημοκρατίας, όπου με τις εξουσίες που διατηρούσε τότε ο βασιλιάς θα μπορούσε, όπως έλεγαν, βέβαια δεν το έκανε ποτέ διότι καταργήθηκε το 1975, να αναθέτει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και στο κυπουρό του. Εννοώ για την αρχή της δεδηλωμένης.
0: Ναι, ναι, ξέρω, κατάλαβα τι λες.
8: 1875. Γινόταν κατάχρηση, όπως και να το κάνουμε. Η παρεμβατικότητα της βασιλικής εκκλησίας, οικογένειας, ήταν έντονη. Και γι' αυτό και έγινε και ο ξεσηκωμός. Τώρα το 65 ο Παπαντρέου με ένα 54%, αν θυμάμαι, ομιλώ για το γέρο της Δημοκρατίας, ναι, να μην είναι ικανός να αναλάβει, να μην έχει το δικαίωμα να αναλάβει και υπουργός στρατιωτικών, είναι οξύμορο. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι πρωθυπουργός και να περιμένεις από το βασιλιά να σου δώσει το δικαίωμα να είσαι και υπουργός Εθνικής Άμυνας. Αυτή ήταν και η σύγκρουση που επέφερε και την διάλυση της τότε Ένωσης Κέντρου με τον ερχομό της δικτατορίας, που δυστυχώς ήταν για μας μια πολύ οδυνηρή κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει έφυγε γι' αυτό, καλός κακός.
0: Ήρθε το 1974.
8: Το 1974. Το 1974, αν κάποιο ερώτημα είναι συγκεκριμένο ότι έγινε, ήρθε ο Καραμανλής από το Παρίσι, που είχε φύγει τότε βέβαια σαν Τριανταφυλλίδης άλλος Καραμανλής, και ήρθε στην Ελλάδα άλλος Καραμανλής, Ευρωπαίος πια, ο οποίος επανέφερε κατά τη δική μου άποψη και την δημοκρατία στην Ελλάδα.
0: Σωστό είναι, σωστή είναι. Είναι
8: τόσο δύσκολη η εποχή της στιγμής αυτής που ήρθε εδώ, που κανείς δεν ήξερε τι θα γινόταν όταν ανελάβανε την εξουσία από τον Κιζίκη. Βέβαια επανήλθε το Σύνταγμα του 1952 και στην πορεία καταργήθηκε η βασιλευωμένη δημοκρατία και έχουμε το σημερινό Σύνταγμα του 1975 με την προεδρευωμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία.
0: Για να πάμε τώρα στα κόμματα. Τα κόμματα εννοώ ότι να πάμε στο τότε Πασόκ, στο σημερινό Πασόκ, στην τότε Νέα Δημοκρατία, στη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Και τα υπόλοιπα, το ΚΚΕ δεν αλλάζει, όπως ξέρεις Γρηγόρη μου, είναι το ίδιο. Παραμένει σταθερό.
8: Εγώ διαρωτώ με γιατί νομιμοποιήθηκε. Δηλαδή αν καταργούνται πολλά κόμματα, και επειδή υπήρξε και οπαδός εγώ στα πρώτα μου χρόνια, διότι ήταν το χριστιανικό για μένα, ήταν η μη εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Στην πορεία αλλάζουμε. Όταν είδα βέβαια την δικτατορία του προλεταριάτου, δεν θα μπορούσα ούτε λεφτό να σταματήσω. Όταν έμαθα πια τι γίνεται και τα κόμματα σήμερα τα βγάζουμε εκτός ή εντός Βουλής ανάλογα με τους στόχους που έχουν. Δεν ξέρω τώρα αυτό που έχουν καταθέσει στον Άριο Πάγο, εάν επιμένουν στην δικτατορία του προλεταριάτου. Δεν πάση περιπτώσει, αφού τους έφερε ο Καραμαλής στην νομιμότητα, καλώς έκανε, για να έχουν όλοι και όλα τα κόμματα τη δική τους τοποθέτηση και ο λαός κρίνει.
0: Ακριβώς ο λαός κρίνει. Τώρα, οι διαφορές για τις οποίες μίλησα προηγουμένως,
8: οι
0: του
8: διαφορές,
0: Πασόκ.
8: Διαφορές. Κανείς δεν ήξερε όταν ήρθε το Πασόκ τι είναι σοσιαλισμός.
0: Σωστό.
8: Ούτε κι εγώ. Ήταν κάτι πολύ καινούριο που δεν μπορούσαμε να το ξεχωρίσουμε από το κομμουνισμό. Ήταν υπαρκτός βέβαια κομμουνισμός, αλλά για τον λαό όταν πηγαίναμε και μιλάγαμε δεν ξέραμε και τι να το εξηγήσουμε, τι είναι ο δημοκρατικός σοσιαλισμός. Σίγουρα βέβαια τα κόμματα διεθνώς είναι κόμματα αρχών. Εμείς εδώ έχουμε προσωπικά κόμματα και ο Αντρέας ήταν μια ισχυρή φυσιογνωμία που με το δικό του τρόπο, με το δικό του δυναμισμό, με το δικό του ταλέντο κατάφερε και καλώς έκανε να επιφέρει μια τεράστια αλλαγή στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό και ακολουθήσαμε όλοι, γι' αυτό και είχαμε μεγάλη αισιοδοξία ότι πολλά πράγματα θα αλλάξουν και πολλά άλλαξαν. Βέβαια δεν σημαίνει ότι όταν κάποιος αλλάζει πράγματα είναι πάντα για το καλό, διότι δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε το σύστημα και αυτό που λέμε σήμερα ότι μπαίνουν βγαίνουν από το παράθυρο έγινε και τότε. Και το λέω τότε για τους διορισμούς τους, χωρίς έλεγχο, αρκεί να ήταν οπαδός. Γέμισε αυτή η Ελλάδα η έρμη με ένα 1 εκατομμύριο δημοσίους υπαλλήλους. Σίγουρα όμως επέφερε πολλές αλλαγές οι οποίες ήταν ωφέλιμες για τους Έλληνες, αλλά βέβαια όχι πολύ ορθολογικά σωστές, διότι η υπερκατανάλωση, η προσφορά, οι αυξήσεις, η ακδημοκράτηση με την έννοια της απόλυτης λαοκρατίας να βγαίνει στον δρόμο να λες ότι θες όπως θες, που επικρατεί και μέχρι σήμερα, έφεραν ένα τοξικό κλίμα. Παρά τα αυτά διατηρήθηκε κατά τη δική μου άποψη ένα αξιοπρεπές καθεστώς, ακόμα και με τους αντιπάλους, τον τότε το γέρο Μητσοτάκη και μεταξύ Καραμανλή και Παπαντρέου, όλοι μπορεί να είχαν τις διαφορές τους αλλά διατηρούσαν ένα κλίμα αξιοπρέπειας.
0: Σωστά, γι' αυτό και δηλαδή, δεν υπάρχουν τώρα.
8: Εγώ δεν είδα ποτέ μια, ας μου συγχωρηθεί, Κωνσταντοπούλου να μην αφήνει άνθρωπο να πει μια κουβέντα.
0: Σωστό,
8: μια
0: σωστό, φωνή σωστό,
8: από
0: σωστό.
8: Μακριά λες και είσαι μέσα στο δάσος και δεν ξέρεις από πού βγαίνει μια κραυγή.
0: Ακριβώς.
8: Δεν είναι σύστημα, δεν είναι πολιτισμό.
0: Άλλωστε αυτοί ήταν ηγέτες, μην το ξεχνάς Γρηγόρη μου, κύριε Ατζαραγκή. Νομίζω ότι ήταν ηγέτες αυτοί οι τρεις στους οποίους αναφέρθηκες.
8: Πολύ μεγάλοι ηγέτες.
0: Ακριβώς. Σήμερα δεν έχουμε. Το σημερινό Πασόκ πώς το βλέπεις?
8: Όλα τα κόμματα, κατά τη δική μου άποψη, έχουν αρχή και τέλος. Ο Ανδρέας ήταν τόσο ισχυρή φυσιογνωμία που όσοι και αν έρθουν μετά τον Ανδρέα θα είναι μικροί. Αν εξαιρέσουμε βέβαια την περίοδο του Σιμίτη, τον οποίον ιδιαίτερα συμπαθούσα, οι άλλοι δεν έχουν να δείξουν κάτι σημαντικό. Ήρθε βέβαια και η οικονομική κρίση το 10-12 που εκεί ισοπαίδωσε τα πάντα, διότι με τους νόμους Κατρούγκαλου, με τα μνημόνια και όλα αυτά, ο λαός πια έχασε, δεν ήξερε τι ζητούσε, ποιον να προτιμήσει, ποιον να επιλέξει, ποιος να βοηθήσει αυτήν την Ελλάδα, ποιος να τη βοηθήσει. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα νόμο και με ένα άρθρο ότι θα έφτιαχνε τα πάντα, θα καταργούσε τα μνημόνια, παραμύθια της Καλλιμάς. Οι κρίσεις δυστυχώς οι οικονομικές δεν αντιμετωπίζονται με αυτό.
0: Και όχι μόνο αυτό, μας τα πήρε κιόλας ο Κατρούγκαλος με τον Τσίπρα. Έβαλε βαθιά το χέρι στους συνταξιούχους εννοώ.
8: Και έτσι, επειδή γνωριστήκαμε από ένα άρθρο σου ή ένα βιντεάκι σου που είδα που απάντησα στο σχόλιο εκεί, ότι εγώ, και το λέω σαν παράδειγμα, μολονότι ήμουνα μες στα πράγματα και σαν διοικητής τώρα του ΝΑΤ ή του ΙΚΟΝΑΦΤΟΥ, ήταν τεράστιο.
0: Βέβαια, όταν είναι όλοι καπετανέοι γη.
8: Ναι. Το να έχω λοιπόν 52 χρόνια συντάξιμα, 50 μεν δικηγορία και ιδιωτικού φορέα ως υπάλληλος της εποχής εκείνης σε μεγάλη εταιρεία και 2 χρόνια στρατιώτης, μου έκανε τη σύνταξή μου 1.020 ευρώ. Ομιλώ την κύρια σύνταξη.
0: Ναι, κατάλαβα.
8: Την επανέφερε με κάνα 2 εκατοστάρικα. Φανταστείτε λοιπόν εγώ στην ηλικία μου σήμερα 85 ότι πρέπει να ζω με 1.020 με 52 χρόνια συντάξιμα. Και ναι μεν ο Κατρούγκαλος έκανε αυτό που έκανε, αλλά μεταφέρω την ευθύνη και στις επόμενες κυβερνήσεις.
0: Σωστό.
8: Οι οποίοι καθόλου δεν ασχολούνται, που αν λίγο ασχολιόντουσαν, διότι για να φτάσεις στα 85 σου χρόνια, από ό,τι έχω δει από στατιστικές, φτάνει το 3% Πόσοι έχουμε μείνει έρμοι που μας έχουν περικόψει τα πάντα και μας έχουν καταδικάσει, εμείς που δώσαμε πολλά, γιατί εμείς βοηθήσαμε στην ανάπτυξη της Ελλάδας, αγωνιστήκαμε με χίλιους δύο τρόπους, αποφέραμε έσοδα, δημιουργήσαμε επιχειρήσεις, συμβάλαμε, εγώ τουλάχιστον έχω συστήσει 100 ανώνυμες εταιρείες. Όλη αυτή η παρεμβατικότητα απέφερε έσοδα, αλλά και ο χρόνος που διαθέσαμε εργαζόμενοι 50 χρόνια, δεν μπορεί να μου έρχεται σήμερα και μου λέει έχεις 1020 σύνταξη όταν...
0: Και ότι είσαι καλοπληρωμένος, ότι είσαι και καλοπληρωμένος κιόλας.
8: Ναι, όχι, και χρωστάω επιπλέον.
0: Α, ναι, μιλάς για τα παραθυράκια του Κατρούγκαλου.
8: Ναι.
0: Την προσωπική
8: λέω
0: διαφορά.
8: Για παράδειγμα, η γυναίκα μου, η οποία δούλεψε 20 χρόνια στη ΔΕΗ, χωρίς πτυχία, χωρίς τίποτε, παίρνει μεγαλύτερη σύνταξη από μένα. Και πήρε σύνταξη τα 40. Διαρωτώ με τώρα, όλοι αυτοί που περάσαν από εκεί, από τον περιβόητο ΕΦΚΑ, δεν ψαχτήκανε να δούνε τι γίνεται? Δυστυχώς δεν έψαξαν. Και εδώ δεν μπορούμε να συγχαρούμε για τη σημερινή κυβέρνηση για το θέμα αυτό, το οποίο κατά την άποψή μου δεν έχει πολιτικό κόστος, ούτε ξέρω εγώ θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό. Γιατί πόσοι έχουμε μείνει ακόμα εν ζωή, θα μπορούσαν να πούνε για αυτούς τους ανθρώπους που στήριξαν τα χρόνια εκείνα. Εμείς είμαστε κατοχικοί, ζήσαμε ξυπόλυτοι.
0: Σωστό.
8: Ήρθαμε εδώ, αγωνιστήκαμε. Μια επιβράβευση να έχουμε μια ευπρεπή παρουσία, μια ευπρεπή, ξέρω εγώ, κατάσταση στα γεράματά μας. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Μην μονολογώ, γιατί
0: δεν είναι μόνο. Είναι αλήθειες, είναι αλήθειες οι οποίες πρέπει να ακούγονται. Είναι αλήθειες οι οποίες βγαίνουν από έναν άνθρωπο που αγωνίστηκε τόσα χρόνια. Μην ξεχνάς ότι 60 χρόνια έχω δουλέψει και εγώ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά που λες απηγούν και στη δική μου την περίπτωση. Δεν είναι τη δική μου, μην πάρεις μόνο του Κοντονή, και άλλες περιπτώσεις άλλων συναδέλφων, φίλων, αγαπημένων που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Είναι έτσι.
8: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, τι μπορεί να γίνει ή τι πρέπει να γίνει? Το αναφέρω, το είπες προηγουμένως, ότι θα πρέπει να δοθούν κάποιες αυξήσεις, ιδιαίτερα σε άτομα τα οποία πώς έχουν μείνει. Σωστό αυτό.
8: Το 1% έχουμε μείνει τώρα πια. Δεν βαριέσαι, δεν είναι το θέμα αυτό το λιγότερο. Καλό θα είναι σήμερα που υπάρχει αυτή η τοξικότητα στην πολιτική ζωή, να βρεθεί ένας τρόπος να έχουμε μια ομαλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Δεν νοείται μια αντιπολίτευση με αυτό το χάλι που έχει σήμερα. Στα όλα τα δημοκρατικά πολιτεύματα, Αγγλία, Γαλλία, τα ευρωπαϊκά γενικώς,
0: σωστό,
8: πάντα υπάρχουν δύο κόμματα, διότι δημοκρατία τι σημαίνει? Η εναλλαγή στην εξουσία των κομμάτων.
0: Αυτή είναι η δημοκρατία.
8: Αν μονίμως έχουμε ένα, τότε δεν έχουμε δημοκρατία. Αλλά για να υπάρχει αυτή η εναλλαγή, όπως γίνεται στην Αγγλία, ήταν, ξέρω εγώ, μέχρι πρώτη η Τόρη, που του λέγανε.
0: Ναι, το εργατικό, μετά ήρθε άλλο.
8: Ήταν η εργατική.
0: Έτσι.
8: Το ίδιο γίνεται και στην Αμερική. Εμείς εδώ δεν έχουμε αντιπολίτευση. Ποιος θα έρθει?
0: Καμία αντιπολίτευση. Σωστό είναι αυτό.
8: Και αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα για την Ελλάδα, διότι όλες οι κυβερνήσεις που έρχονται έχουν και τα καλά τους και τα κακά τους. Κανείς ή και καμιά κυβέρνηση δεν πρέπει να παραμένει πολλά χρόνια στην εξουσία, διότι αν παραμείνει, αυτό σημαίνει ότι γίνεται καθεστώς, όπως και να έχει το πράγμα. Γι' αυτό η δημοκρατία έχει σαν κανόνα την εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία. Είχα γράψει, δεν ξέρω αν το βρίσκεις στην αυτοβιογραφία μου, τι έλεγε ο Πλάτωνας για τους ηγέτες, και θα ήθελα λίγο να το διαβάσω, γιατί δεν
0: βεβαίως,
8: το
0: θυμάμαι. Βεβαίως, βεβαίως.
8: Λέει λοιπόν ο Πλάτωνας ότι ο πολιτικός ηγέτης πρέπει να είναι πρικισμένος από τη φύση του με τα εξής χαρακτηριστικά: μνήμων, ευμαθής, μεγαλοπρεπής, εύχαρης, φίλωστε και συγγενείς της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της Ανδρείας, της Σοφροσύνης, αλλά και με παιδεία εξαίρετη και πολύχρονη στα μαθηματικά και τη φιλοσοφία, όπου και δοκιμάζονται οι πνευματικές ικανότητες. Επιπλέον χρειάζεται να έχει και πρακτική εμπειρία. Φαντάσου λοιπόν τα χρόνια αυτά τι ζητούσαν από ένα πολιτικό ηγέτη για να διακρίνεται, για να μπορεί ο λαός να τον εμπιστεύεται. Ποιος από όσους σήμερα υπάρχουν έχει αυτά τα προσόντα? Και αν ο Μητσοτάκης σήμερα διατηρείται, είναι γιατί έχει τουλάχιστον μια ευπρέπεια. Όπως και να το κάνουμε, έχει ένα παράστημα, μιλάει πολλές γλώσσες, έχει...
0: Έχει μια ηγετική μορφή, αυτό μου λες τώρα. Ναι,
8: έχει μια ηγετική μορφή. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, τις ικανότητες του, αλλά για να είναι για δύο τετραετίες εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό, σημαίνει ότι ο κόσμος τον εμπιστεύεται, τουλάχιστον για τη σταθερότητα. Για να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση και όχι να έχουμε αυτές τις κυβερνήσεις τύπου Τσίπρα και λοιπά, που είναι, αν δεν μπορεί να έχεις ενιαίο σύστημα διακυβέρνησης όταν στηρίζεσαι στον Καμένο, που είναι ας πούμε εντελώς αντίθετος από το κόμμα που κυρίως κυβερνά, που ήταν τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ εύχομαι να βρεθεί μια φόρμουλα να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πόλος αντιπολίτευσης με ένα σημαντικό ηγέτη, που να μπορεί να υπάρξει αυτό το σύστημα που λειτουργεί σε όλα τα δημοκρατικά καθεστώτα.
0: Είπες προηγουμένως, Γρηγόρη μου, κύριε Τζαράκη, είπες το εξής για την κυρία Ζωή της Πλεύσης, όπως λέω εγώ, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ένα λεπτό να σου βάλω κάτι να ακούσεις από όσα ελέγξαν προημερών, ολίγων ωρών δηλαδή συγκεκριμένα, κατά την επίθεση που έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δουδουνή. Βασίλη, είσαι έτοιμος, για πάμε.
5: Μας λέτε ότι θέλετε άρον-άρον να αλλάξετε τις συνθέσεις των ανεξαρτήτων αρχών, και έρχεται και ο κύριος Δουδουνής που χτες έκανε τον ανήξερο και λέει ότι θα συμπράξει στην τοποθέτηση προσώπου κοινής σας αρεσκίας, στην κατεξοχήν αρχή που συνδέεται με τα προσωπικά δεδομένα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Και το λέει έτσι απαλά-απαλά εισαγωγικά, δείχνοντας ότι εδώ συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό για τη δημοκρατία. Μας κοροϊδεύετε, κύριε Δουδονή. Την ώρα που πρέπει να διερευνηθεί η υπόθεση των υποκλοπών, έρχεστε και συμπράτετε. Ξέρει ο πρόεδρός σας τι σημαίνει αυτό?
9: Ξεκίνησε μια διαδικασία με πρόταση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για ανοιχτή πρόσκληση και συμμετοχή με βιογραφικά των υποψηφίων. Εμείς, επειδή είμαστε ένα θεσμικό, σοβαρό κόμμα που δεν θέλει να γίνει η Ελλάδα ένα χάος, αξιολογήσαμε 42 βιογραφικά.
10: Σας άκουσε να του επιτίθεστε και δεν έβγαλε τσιμουδιά.
5: Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
10: Και εσείς να μην
5: ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
9: Όποιος μετά την παρέτηση με Νουδάκου το Μάιο του 25 θέλει να είναι ακέφαλη από Δουπουγού, υπηρετεί πονηρά σχέδια.
5: Μπράβο, το βρήκατε.
9: Τη στιγμή που δέχεται αυτή την επίθεση στο κράτος δικαίου. Και λέω επιπλέον, γιατί είναι και μια παράμετρος...
5: Είστε μια συνταξιούχο δικαστή, σαν τη Σαγελαροπούλου.
9: Ακαδημαϊκή διαδρομή.
5: Σαν τη Σαγελαροπούλου.
9: Παρά την ηλικία.
10: Ρεμίστε, κυρία Κωνσταντή.
5: Να μην χτυπάτε τα χέρια σας.
9: Δεν δέχομαι.
5: Να μην χτυπάτε τα χέρια σας. Δεν τρέπεστε.
9: Σας άκουσα προσεκτικά.
5: Δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Όσο και να χτυπάτε τα χέρια σας, βλέπει όλος ο κόσμος τι κάνετε.
9: Κρατώντας την αρχή ακέφαλη.
5: Ψέματα! Δεν είπατε ότι δεν θα συνενέσετε λοιπόν. Το τηλέφωνο. Δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε λιγάκι?
9: Κύριε Πρόεδρε,
10: μη διακόπτετε τον συνάδελφο. Είστε αγενείς.
5: Είμαι αγενείς εγώ την ώρα που χτυπάει τα χέρια του. Δεν πειράζει, κύριε Κακλαμάνη.
9: Κύριε Πρόεδρε,
5: δεν πειράζει, ας είμαι αγενείς.
9: Έχουμε μία.
5: Σταματήστε εσείς, κυρία Μακογιάννη.
9: Υπησέρχεται σε παραμέτρους οι οποίοι δεν...
0: Γρηγόρη μου, άκουσες ένα κόμμα.
8: Λέξεις είναι αλίμονον σε αυτό που θα πέσει στα χέρια της ή στο στόμα της.
0: Το ζητούμενο είναι ότι δεν μπορεί.
8: Σταύρος ενιαλοπολείο είναι.
0: Έτσι, ναι. Αλλά δεν υπάρχουν νόμοι, δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχει επιτροπή δεοντολογίας για όλα αυτά. Αυτό θέλω να ξέρω.
8: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν όλα αυτά, γιατί κανείς δεν περίμενε ποτέ ότι θα έχουμε μια τέτοια μορφή πολιτικής, ας το πούμε, έκφρασης. Αυτό σημαίνει όχι, ξέρω εγώ, σύγκρουση στο γήπεδο. Δεν ξέρω, εγώ τέτοιου είδους συμπεριφορά, τέτοια τοξικότητα, τέτοια φωνή, είτε είναι στη Βουλή, είτε είναι σε επιτροπές, είτε είναι στα δικαστήρια, που τρέμουν όλοι οι δικαστές, τρέμουν πια. Μπαίνει μέσα και δεν ξέρει κανείς τι θα συμβεί. Εγώ ένα έχω να σημειώσω και καλό είναι να το τονίσετε, εσείς που έχετε και το ραδιοφωνικό σταθμό, αλλά και μια προσβασιμότητα και ένα λόγο σταθερό, ότι κατά την άποψή μου κακώς καταργήθηκε η απαγόρευση που υπήρχε οι βουλευτές να ασκούν και επάγγελμα, ιδιαίτερα οι δικηγόροι.
0: Σωστό.
8: Δεν μπορείς να είσαι δικηγόρος με τα προνόμια που σου δίνει το δικαίωμα του βουλευτού να μπαίνεις μέσα, να λες ό,τι θες και να μην φοβάσαι διότι έχεις το άσυλο, γιατί δεν κινδυνεύεις ούτε να σε συλλάβουν ούτε τίποτε. Αυτή δεν είναι κατάσταση. Δηλαδή αυτό δεν είναι και το θέμα με τη δίκη των τεμπών, αλλά και με οτιδήποτε άλλο προκύψει. Αυτή η παρέμβαση με τον τρόπο που γίνεται δεν θυμίζει πολιτισμένο κράτος. Δεν μπορεί, δηλαδή, διαρωτώ με και οι ψηφοφόροι που ακολουθούν τι προσδοκούν, δηλαδή, από έναν άνθρωπο τέτοιον που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα διεθνή φόρα, να λέει τι, θα τα βάλει με τον Τραμπ, θα τα βάλει με ποιον και τι θα πει, για όνομα του Θεού. Και επειδή δεν μπόρεσε κανείς νομοθέτης να προβλέψει ότι θα υπήρχε και ένας άνθρωπος που μέσα στη Βουλή, όποιος και να μιλήσει, θα ακούς πριν μιλήσει, κάτσε κάτω ρε ή δεν ξέρω τι είναι αυτά. Δεν είναι εικόνα. Και είναι κρίμα, γιατί εγώ τον Κωνσταντόπουλο τον ήξερα. Ήταν ένας
0: ο Νίκος, και εντάξει,
8: ευπρεπής και πολύ σημαντικός και σαν πολιτικός παράγοντας και σαν δικηγόρος τον είχα γνωρίσει. Δηλαδή δεν επιτρέπεται, κάτι πρέπει να αλλάξει κάποιος.
0: Να αλλάξει ρότα, δεν σωστό είναι αυτό.
8: Να τη συμβουλεύσει ότι έτσι δεν κερδίζει τίποτε με τον τρόπο αυτό.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
11: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
1: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
11: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
1: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
1: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
1: DSA ή Courier Express και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
12: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
1: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
13: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά, όπως συνήθως λέω, γιατί το πιστεύω αυτό. Θα συνομιλήσω με ένα καλό μου φίλο, τον πτέραρχο, τον κύριο Ευάγγελο Γεωργούση. Ύστερα από πολύ καιρό θα τον καλωσορίσω, θα ευχηθώ καλό μήνα.
1: Κύριε Κοντονίνα, έχουμε ένα καλό Μάιο.
0: Αυτό έχει σημασία, κύριε πτέραρχε. Και βεβαίως θα συνομιλήσω μαζί του για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, μιας και η άποψή του και η γνώμη του μετράει πάντοτε. Κύριε πτέραρχε, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, για να πάμε στα του πολέμου γεγονότα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω, αλλά λένε ότι για να συνεχίσει τον πόλεμο πρέπει να πάρει άδεια πλέον από το Κογκρέσο.
1: Κοιτάξτε, είναι μια, αν θέλετε, εσωτερική υπόθεση αυτή, αν πρέπει να πάρει άδεια
0: ή όχι,
1: πάρει άδεια, δηλαδή αν θα προσμετρηθούν οι μέρες ανακοχής, να το πω έτσι, που έχει συμβεί, που έχουν συμβεί, ή δεν θα προσμετρηθούν. Είναι θέμα εσωτερικό και δεν είναι, νομίζω ότι είναι εκεί η ουσία. Με τον ΑΒ τρόπο ίσως θα μπορούσε να πάρει την άδεια από, το, από την πλειοψηφία του Κογκρέσου. Το θέμα είναι πού θα πάει αυτή η ιστορία, διότι δεν φαίνεται εύκολο τέλος.
0: Όταν λέτε δεν φαίνεται εύκολο τέλος, δηλαδή βλέπετε ή μάλλον νομίζετε ότι δεν θα τελειώσει εύκολα αυτός ο πόλεμος?
1: Δεν το βλέπω να τελειώνει εύκολα, διότι στο Ιράν, παρόλο τη ζημιά που έχει υποστεί η χώρα από περίπου 40.000 βόμβες που πέσανε και από τη μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών και από το Ισραήλ, έχει μεγάλα προβλήματα. Οι φρουροί της Επανάστασης, δηλαδή αυτοί που στηρίζουν το καθεστώς, έχουν τη δικιά τους πολιτική άποψη για τη συνέχεια του πολέμου και τις διαπραγματεύσεις και δεν αφήνουν μετριοπαθείς φωνές που θα θέλανε με τον ΑΒ τρόπο να λήξει αυτή η αντιπαράθεση, η θερμή αντιπαράθεση, προς όφελος του Ιρανικού λαού.
0: Ναι.
1: 93 εκατομμύρια Ιρανοί υποφέρουν αυτή τη στιγμή.
0: Σωστό, δεν έχουν χρήματα.
1: Κοντά στο 70% ο πληθωρισμός, κόβεται νόμισμα χωρίς αντίκρισμα για να καλύψουν και κάποια ήδη ζωτικά προϊόντα για την διαβίωση του λαού έχουν αρχίσει να μην υπάρχουν. Η μαύρη αγορά πάει καλά και δεν ξέρω πώς το αντέχουν αυτό οι φρουροί της Επανάστασης, αυτοί να αισθάνονται ισχυροί και να κραδένουν σημαίες ενώ ο λαός τους υποφέρει. Είναι κάποια πράγματα τα οποία, ξέρετε, στα φανατικά καθεστώτα νομίζω ότι είναι το πρώτο μέλημά τους.
0: Ναι. Κύριε Πτέραρχε, κύριε Γεωργούση, καλό μου φίλο Ευάγγελε, θέλω το εξής. Οι Ιρανοί ζήτησαν τη βοήθεια ή την παρέμβαση καλύτερα του Πούτιν. Τι λέτε για αυτή την περίπτωση, ο οποίος βέβαια μίλαγε και μια μισή ώρα ή δύο ώρες με τον Τραμπ?
1: Ναι, ναι.
0: Την Τετάρτη.
1: Νομίζω ότι η επαφή με τη Ρωσία ήταν μια αναγκαστική επαφή, όπως πιθανό να υπάρχουν και κρυφές επαφές με την Κίνα ή με τα βόρεια κράτη που συνορεύει το Ιράν. Και ο λόγος είναι ότι το εμπάρκο το αμερικάνικο στο εμπάρκο που έχουν υποβάλει στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αποδίδει. Δηλαδή ένα μεγάλο μέρος του εμπορίου του Ιράν διεξήγεται από τη μεριά της θάλασσας. Μειοψηφία ήταν το εμπόριο που διεξήγεται από την Κασπία ή από τις άλλες χερσαίες επαφές που έχει η χώρα. Αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα, παραδείγματος χάρη, αποθήκευσης του πετρελαίου που συνεχίζουν να βγάζουν με τις εξορίξεις. Πού θα το διοχετεύσουν? Πρέπει να βρουν τρόπους. Πρέπει να βρουν λύσεις. Αυτά διαπραγματευτήκανε, αλλά κοιτάξτε, ο Πούτιν δεν είναι κανένας τυχαίος άνθρωπος. Είναι στην εξουσία μιας μεγάλης χώρας πολλά χρόνια και επομένως το συμφέρον της χώρας του κοιτάει και δεν πρόκειται να πάει απέναντι κατευθείαν στον Τραμπ για να ικανοποιήσει το Ιράν.
0: Άλλωστε μίλαγαν δύο ώρες και του είπε και ο Τραμπ να κάνεις μια ανακοχή στον πόλεμο της Ουκρανίας.
1: Έτσι πράγμα. Λοιπόν, οι μεγάλες δυνάμεις, οι υπερδύναμοι με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις, υπολογίσιμες δυνάμεις, νομίζω ότι έχουν ένα κώδικα επικοινωνίας στη βάση των αμοιβαίων συμφερόντων. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη για να μην νομίζουμε ότι έχουμε φιλέλληνες ή κάποιους που δεν μας αγαπάνε κτλ. Τα συμφέροντα είναι στις διακρατικές σχέσεις και δεν είναι οι φιλικές σχέσεις.
0: Αυτό είναι σωστό. Είπατε προηγουμένως ότι δύσκολα μπορεί να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Από εδώ και μετά, πώς μπορεί να εξελιχθεί? Ο αποκλεισμός συνεχίζεται. Ο Τραμπ λέει ότι αυτές οι μέρες είναι πολύ επικίνδυνες για το λαό του Ιράν, ότι έχει κερδίσει, το ίδιο λένε και οι Ιρανοί. Τελικά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να υποθέσει.
1: Κύριε Κοντονή, έχουμε πει και άλλες φορές ότι στις πολεμικές σειράξεις το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια.
0: Α, βέβαια.
1: Επομένως,
0: βέβαια.
1: Εκ των πραγμάτων όμως και από αυτά που διαραίουν στα μέσα ενημέρωσης, παγκόσμιας εμβέλειας, φαίνεται ότι ο αποκλεισμός του Ιράν αποδίδει σε ένα σοβαρό ποσοστό. Φαίνεται από την ανάγκη που βγαίνει για διαπραγματεύσεις, αλλά οι διαπραγματεύσεις στέκονται σε κάποια σημεία, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Θέλω να πω ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που οι όποιες διαπραγματεύσεις θα σηματοδοτήσουν τη συνέχεια. Ο Τραμπ δεν θέλει να συνεχίσει τη πολεμική σύραξη, να εμπλέκει κι άλλο δηλαδή τις αμυντικές του δυνάμεις, τις στρατιωτικές του δυνάμεις, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να έχουμε κατά νου πάντα ότι μία υπερδύναμη δεν μπορεί να φύγει νικημένη.
0: Σωστό.
1: Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να εμφανιστεί νικητής, διότι το πρεστής της δεν μπορεί να τσαλακωθεί, και ιδιαίτερα με αυτή την κυβέρνηση των ΗΠΑ.
0: Η αποχώρηση ακόμα δεν έχει φύγει, βέβαια, του μεγάλου αυτού καραβιού, καταλαβαίνετε, του πώς το λένε,
1: αεροπλανοφόρου.
0: Ναι, του αεροπλανοφόρου του μεγάλου. Προϋποθέτει κάτι, σηματοδοτεί κάτι ή...
1: Όχι, νομίζω ότι έχει άλλα δύο.
0: Για ξεκούραση. Άλλα δύο, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό το αεροπλανοφόρο έχει πολύ καιρό στη θάλασσα, και το οποίο δεν είναι ρομπότ, είναι άνθρωποι.
0: Σωστό.
1: Έχουν οικογένειες, έχουν ανάγκες. Επομένως πρέπει να γυρίσει για κάποιο διάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, να αλλάξει
0: προσωπικό,
1: να δούνε τις οικογένειές τους. Είναι κλείσει χρόνο σε λίγο στη θάλασσα.
0: Βέβαια, 330 μέρες είναι τώρα, από ό,τι λένε τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, έχει πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, συνέπεσε να...
0: Αλλά δεν σημαίνει κάτι άλλο, ας πούμε, ότι φεύγει από εκεί.
1: Όχι, δεν νομίζω, δεν νομίζω.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Νομίζω δηλαδή ότι μειώνεται δραστικά η δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών. Εξάλλου έχουν καταφτάσει στην περιοχή άλλου είδους πλοία με μεγάλες δυνάμεις επάνω και με δυνατότητα αεροσκαφών και με δυνατότητα πεζοναυτών κτλ.
0: Ναι. Τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο που αυτή τη στιγμή ο αποκλεισμός είναι το α και το ω από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Το Ιράν δεν ξέρει τι να κάνει, πώς να συμπεριφερθεί. Ναι, αλλά όλοι αυτοί που είναι ηγέτες του Ιράν, και δεν μιλώ για τους επαναστάτες, αυτοί έχουν ένα άλλο στόχο. Αυτοί δεν μπορούν να συνεχίσουν την όποια συζήτηση, γιατί ό,τι και αν λένε, λέει όχι ο Αμερικανός πλέον.
1: Δεν νομίζω ότι και αν λένε, επιμένουν στη διατήρηση του πυρηνικού τους προγράμματος.
0: Ναι,

0: είναι η εξαφάνιση του Ισραήλ. Όταν επιμένει στην απόκτηση πυρηνικού όπλου την ώρα που ο λαός του πεινάει, δεν νομίζω ότι μπορεί να το καταπιεί κάποιος εύκολα ότι οι προθέσεις είναι αγαθές και το θέλει το πυρηνικό, το ουράνιο για ειρηνικούς σκοπούς. Το θέλει για να το έχει πει εξάλλου 100 φορές να φτιάξει βόμβα. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να το δεχθεί κανένας όταν έχει πολεμήσει σχεδόν 2 μήνες εναντίον αυτής της κατάστασης. Θα πρέπει, αν θέλει την ευημερία του λαού του, να βάλει νερό στο κρασί. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, σαν δυτικός άνθρωπος που σκέφτομαι με δημοκρατικά και πώς το λένε, στη δημοκρατική βάση σκέψης, πώς μια χώρα θέλει να έχει πυρηνικό πρόγραμμα ενώ έχει προβλήματα διαβίωσης του λαού και να μην σκέφτεται το λαό σε πρώτο. Να ζήσει ειρηνικά με το περιβάλλον της, να αποδεχθεί την ύπαρξη του Ισραήλ, διότι και αυτό είναι ένα κράτος, είναι ένας λαός που θέλει και αυτός να έχει πατρίδα. Και επομένως,
1: ναι, έχετε δίκιο.
0: Σαν να επικαλείται μια πολεμική σύραξη για να δείξει κάτι το Ιράν. Και δεν εννοώ τον λαό του Ιράν,
1: ένα ιστορικό
0: λαό με έξυπνους ανθρώπους, με προοδευτικούς ανθρώπους, με δυνατότητες στην έρευνα. Αλλά ένα καθεστώς που κάνει κουμάντο αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, άλλα πρεσβεύει.
1: Ναι, αλλά πόσο χαλάει όμως αυτός που πρέπει, ο λαός, αυτοί οι επαναστάτες που κάνουν κουμάντο. News. 90 τόσα εκατομμύρια πεινάει αυτή τη στιγμή, ή μάλλον πεινάνε αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Δεν έχουν να φάνε και πολύ περισσότερο δεν έχουν, πώς το λένε, χρήματα για μελλοντικά να πάρουν μια φρατζόλα ψωμί, γιατί και αυτά υπάρχουν. Μην βλέπετε αυτά που στέλνουν από τις τηλεοράσεις ότι πανηγυρίζουν κτλ. Άλλωστε το είπατε μόνο σας προηγουμένως, ότι είναι κάποιες στιγμές που στον πόλεμο η αλήθεια κινδυνεύει.
0: Πεθαίνει πρώτη. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, όμως να λάβουμε υπόψη μας ότι ένα καθεστώς μετά την επανάστασή του έχει εγκαθιδρύσει τόσα χρόνια τους δικούς του ανθρώπους και το δικό του σύστημα. Από αυτά που έχουν πει οι άνθρωποι που φύγανε από το Ιράν, εάν ένας νέος που τελειώνει το λύκειο θέλει να σταδιοδρομήσει, η μόνη σίγουρη οδός είναι να γραφτεί στην πολιτική άμυνα της χώρας, δηλαδή στο παρακλάδι ελέγχου της κοινωνίας των φρουρών της Επανάστασης, να μείνει ένα διάστημα εκεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του και αν κριθεί επιτυχόν θα του πούνε να διαλέξει πανεπιστήμιο ή εργασία που ελέγχει πάλι το κράτος, αυτό το κράτος. Επομένως, τόσα χρόνια, 45 και πλέον χρόνια, αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει δομές. Αν στα 93 εκατομμύρια 10 εκατομμύρια έχουν ωφεληθεί από αυτή την κατάσταση, είναι υπολογίσιμη δύναμη να κάνουν κουμάντο. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να αντιπαρατεθείς στα 10 εκατομμύρια που εξαρτούν, από τον οποίον η ζωή και η καλοπέραση εξαρτάται από το καθεστώς αυτό. Εδώ 7 χρόνια είχαμε χούντα και είχε δημιουργήσει κατεστημένο.
1: Βέβαια. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, μιας και τα κουβεντιάζουμε όλα αυτή τη στιγμή. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται. Μάλιστα οι στόχοι τώρα είναι και στις πόλεις από την πλευρά των Ρώσων με τα ντρόνους αυτά, έτσι δεν είναι?
0: Νομίζω αυτός ο πόλεμος έχει εξελιχθεί σε πόλεμο της νέας τεχνολογίας, των ντρόνς και των συστημάτων επίθεσης εκ του μακρόθεν. Η αντιπαράθεση στα σύνορα, μάλλον στο μέτωπο του πολέμου, φαίνεται κατά κάποιον τρόπο παγιωμένη.
1: Ναι.
0: Η ρομποτική και η νέα τεχνολογία των ντρόνς και των γενικά των μη επανδρομένων οχημάτων στον αέρα, στη ξηρά και στη θάλασσα έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Η Ουκρανία με εισαγωγές και με
1: ναι.
0: Έχει κάνει πραγματικά τεράστιες πρόοδους σε αυτό το τομέα. Προσπαθεί να μην καταπατήσει τη θέση της Ρωσίας, να μην έχει πολλές επιπτώσεις στην μεγάλες επιθέσεις με μεγάλους σταθμούς προς της Ρωσίας. Και φαίνεται μια κατάσταση και αυτή που δεν οδηγεί σε λύση.
1: Κατάλαβα.
0: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο εδώ νομίζω το

0: το λόγο διαχείρισης τον έχει η Ευρώπη. Και ακόμα η Ευρώπη δεν είναι στο επίπεδο, νομίζω, που μπορεί να συνδιαλλαγεί και να συζητήσει επί ίσης ώρες με τη Ρωσία και να τη φέρει σε ένα λογαριασμό προκειμένου να σταματήσει αυτός ο πόλεμος.
1: Και έχετε απόλυτα δίκιο. Η Ευρώπη, η οποία αν ήταν ενωμένη, εννοώ
0: σαν δύναμη και στρατιωτικά.
1: Ακριβώς, στρατιωτικά ιδιαίτερα, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν μια υπερδύναμη, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ακριβώς.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό. Μιας και μιλάμε τώρα για το εξής, διάβασα για όλα τα θέματα αυτά. Διάβασα πριν από λίγες ημέρες ότι στις 9 Μαΐου, στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, η στρατιωτική παρέλαση θα γίνει χωρίς την παρουσία των τεθαροκισμένων. Τι εννοεί με αυτό? Επειδή είναι στον πόλεμο, επειδή είναι, ξέρω εγώ, παροχημένης, ξέρω εγώ, πώς το λένε, τεχνολογίας.
0: Εκτιμώ ότι...
1: Τι λέτε εσείς, ως ναυτικός και πολύ περισσότερο ως άνθρωπος στρατιωτικός.
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του Πούτιν γιατί έβγαλε από την παρέλαση αυτά τα συστήματα, αλλά ένα ενδεχόμενο είναι ένας μεγάλος αριθμός να είναι στο μέτωπο, δεύτερο ενδεχόμενο είναι να μην συγκινούν πλέον τα άρματα και τα, όταν η τεχνολογία προχωράει σε άλλους τομείς δραστικά, το να τα παρουσιάζει στην Κόκκινη Πλατεία και να κάνεις επίδειξη δύναμης με 1000 τάγκς, ξέρω εγώ, φαίνεται της εποχής της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν ξέρω πώς σκέφτηκε να είναι οικονομικό το πρόβλημα. Θεωρώ ότι...
1: Διόλου απίθανο όμως. Διόλου απίθανο.
0: Δεν είναι απίθανο, αλλά ξέρετε, το τελευταίο καιρό μετά την υπόθεση των στενών του Ορμούζ, ο Πούτιν τρίβει τα χέρια του από το πετρέλαιο που πουλάει από εδώ και από εκεί.
1: Α, ναι. Αλλά ως πότε όμως, δοθέντως ότι...
0: Ναι, είναι αλήθεια ότι μπορεί να είναι και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί αυτός ο πόλεμος έχει κόστος, αλλά μπορεί να τα βάλουμε όλα αυτά μαζί και η τελική κατάληξη να είναι δεν χρειάζεται να κάνουμε επίδειξη τώρα με αυτά τα συστήματα. Μπορούμε να βάλουμε άλλα συστήματα.
1: Και ένα τελευταίο πριν σας ευχαριστήσω. Πώς είδατε όλο αυτό που συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον δάσκαλο αυτόν που ξέφυγε της προσοχής, που μπήκε μέσα να... Ευτυχώς που δεν έγινε το κακό.
0: Κοίτα, νομίζω ότι ήταν ένα γεγονός το οποίο πρέπει να...
1: Πρέπει να αποσχολήσει τους πάντες, βέβαια.
0: Να βάλει σε σκέψεις αυτούς που σχεδιάζουν την ασφάλεια του Προέδρου και των υψηλών προσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το λέω αυτό όχι διότι άλλες χώρες και τις δικές μας συμπεριλαμβανομένες έχουμε καλύτερα συστήματα ασφάλειας. Η μεγάλη διαφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι ο καθένας αγοράζει όπλα όπως αγοράζουμε εδώ...
1: Τα φιστίκια, τα φιστίκια λέμε τώρα.
0: Ένα προϊόν αυτό, σούπερ μάρκετ. Δείχνει μια ταυτότητα, σου γράφουν κάποια στοιχεία. Τώρα αν είναι αλήθεια, αληθινή ή ψεύτικη ταυτότητα, ψάξε βρες και παίρνεις ένα και δύο και τρία όπλα. Λοιπόν, το σύστημα και ο σχεδιασμός ασφάλειας φάνηκε ότι είχε μεγάλα κενά. Δηλαδή, ένας κάτοικος του ξενοδοχείου είχε τη δυνατότητα τις προηγούμενες μέρες να γνωρίζει καλά.
1: Να μπει στην αίθουσα, να δει από πού και λοιπά. Ναι, σωστό.
0: Ναι. Και από ό,τι άκουσα, μία παρατήρηση από τον κύριο Ιγνατίου, που σέβομαι τη δημοσιογραφική του ικανότητα και τη διευθυντικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτός από την κατόπτευση του χώρου και τη γνώση που είχε κάνει τις προηγούμενες μέρες, την ώρα της εκτέλεσης έκανε ένα λάθος.
1: Πήγε στο ντουβάρι κατευθείαν, αντί να πάει στην πόρτα.
0: Πήγε στο ντουβάρι και αποκλείστηκε. Εάν πήγαινε αριστερά στις πόρτες, θα είχαμε...
1: Μακελιό.
0: Πρόβλημα. Πρόβλημα. Θα έβγαινε κατευθείαν στο διάδρομο που έβλεπε στην αίθουσα συγκέντρωσης. Και αντιλαμβάνεστε, εγώ δεν λέω να έχει χτυπήσει τον πρόεδρο, αλλά κάποιον από τους προσκεκλημένους εκεί να έχει δημιουργήσει θύματα. Ήταν σοβαρό το πρόβλημα. Επομένως, ο σχεδιασμός μάλλον είχε κενά.
1: Ναι. Τώρα, έχει αεροπορία το Ιράν, όχι, τελειωμένο είναι.
0: Όχι, δεν έχει σχεδόν καθόλου. Ούτε αεροπορία, ούτε σύστημα αεράμινας. Κάτι ελάχιστες δυνάμεις έχουν απομείνει. Αλλά πρέπει να έχει ακόμα βαλιστικό πλωστάσιο και πλωστάσιο με δρόνους.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός.
0: Με ένα συστήματα αυτές οι 15-20 μέρες τώρα δεν ξέρω τη δυνατότητα να βγάλει να εγκλωβίσει κραυγικά συστήματα που πιθανόν τους βορδισμούς είχαν εγκλωβιστεί, να επισκευάσει εκτοξευτές, νομίζω έχει τη δυνατότητα βαλιστικών βολών για κάποιο διάστημα.
1: Ναι, το ευχαριστήσω.
0: Το θέμα είναι, κύριε Κοντονή, εάν είσαι κυβερνήτης αυτής της χώρας, με αυτά που διαθέτεις μπορείς να αντιμετωπίσεις δύο σοβαρές στρατιωτικές δυνάμεις στο Ισραήλ. Εδώ από την πρώτη δημοτικού στη στρατιωτική δεοντολογία μαθαίνουμε ότι εάν εμπλέξεις τις ένωτες δυνάμεις σου, πρέπει να έχεις ένα πολιτικό στόχο. Εάν αυτός ο πολιτικός στόχος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από τις δυνάμεις που έχεις, μην το κάνεις καθόλου. Μην εμπλέκεσαι, διότι θα βγεις χαμένος. Έχεις από χέρι χάσει. Εάν ο πολιτικός στόχος είναι να κάνεις δώρο παγκόσμιο και στο τέλος να λυγίσεις, τι να πω τώρα, δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά για σωστές σκέψεις.
1: Ναι. Κύριε Πτέραρχε, καλέ μου φίλε, κύριε Ευάγγελε Γεωργούση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν σπουδαία αυτά που μας είπατε. Επίσης, να είστε καλά. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Γεια σας.

0: ασφαλιστών.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
4: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
3: Αγωνιστικός πυρετός.
5: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
10: Ναι, θέλω γλυκό.
9: Τι γλυκό?
10: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
9: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
10: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
11: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
11: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
12: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
13: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Honda Center.
15: Ακούτε Radio Rumeli News.
16: Μιλάμε για την Ελλάδα. Πώς μπορεί να βγει μια εργασία μέσα σε 4 μέρες, την ώρα που βγαίνει σε 5, και αν βγαίνει, και μπορεί να πληρώνει ο εργοδότης τα ίδια χρήματα για το τετραήμερο?
17: Κοίταξε, να δεις, είναι ένα μοντέλο, όπως λες πολύ σωστά, εφαρμόζεται σε κάποιες άλλες χώρες, αλλά νομίζω στην Ελλάδα θέλει μεγάλη μελέτη και μεγάλη προσοχή και στρατηγική.
16: Σωστό.
17: Για να εφαρμοστεί αυτό.
16: Σωστό.
17: Γιατί είναι διαφορετικός ο τόπος εδώ πέρα, διαφορετική η διορυθμία του εργαζόμενου και του εργοδότη. Και πρέπει να γίνουν βάσεις σοβαρές. Εντάξει, καλή είναι σαν ιδέα για να δουλεύουν. Το θέμα είναι να αποδίδουν τώρα. 4 μέρες θα δουλεύουν, 6 μέρες θα αποδουλεύουν. Το θέμα είναι να υπάρχουν σχετικές καλές σχέσεις εργασίας, εργαζόμενου και εργοδότη. Και να υπάρχουν και αμοιβές. Γιατί οι αμοιβές παίζουν σημαντικό ρόλο σήμερα, Γιώργο, όπως ξέρεις πολύ καλά. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και έχει στριμωχθεί πάρα πολύ ο κόσμος. Μακάρι να γινόταν αυτό το τετραήμερο που λες, αλλά νομίζω πρέπει να είναι στρατηγική μελέτη πολύ. Είναι σαν ιδέα, είναι καλή, έχει εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες. Μακάρι και να εφαρμοστεί και εδώ, αλλά δεν νομίζω ότι ακόμα είμαστε όριμοι για να κάνουμε αυτό το θέμα. Αλλά μπορεί και όλα να γίνουν σε αυτόν τον τόπο, όλα γίνονται, Γιώργο μου. Είναι μια ιδέα η οποία μελετιάται και συζητιέται την πρώτη και ο Νίκος Ανδρουλάκης, την υιοθέτησε και η αντιπολίτευση. Οι υπόλοιποι το συζητάνε, λέει, από και στην κυβέρνηση, λέει, το βλέπουν λίγο δύσκολο και λίγο τραβηγμένο και λίγο πρόωρο. Από και πέρα, σε αυτή τη χώρα, Γιώργο μου, πολλά προτείνω. Αλλά τίποτα δεν γίνεται. Πολλά προτείνονται, τίποτα δεν γίνεται, Γιώργο. Από πού να θες να αρχίσουμε? Από πού θες να αρχίσουμε? Από την ασφάλεια?
16: Ποια ασφάλεια? Αχ, μωρέ Γιάννη μου, αυτά ξέρεις. Μιλάνε για ασφάλεια και λένε για αφάλεια. Αφάνεια. Δεν υπάρχει ασφάλεια.
17: Εδώ τα τελευταία χρόνια όχι μόνο η Δημοκρατία, αλλά και προηγούμενο και ο ΣΥΡΙΖΑ και προηγούμενο και ο Γιωργάκης από Παντρέου που είναι ο φίλος μου. Όλοι αυτοί δεν νομίζω ότι ουσιαστικά δούλεψαν πάνω, έτσι, με σοβαρότητα και με ουσία πάνω στο θέμα της Ελλάδας, του λαού, της ασφάλειας, της ιατρικής, των υποδομών, της εγκληματικότητας, του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, των νοσοκομείων. Δεν δούλεψαν, Γιώργο μου, δεν δούλεψαν.
16: Εδώ υπάρχει μέρα που να μην έχουμε νεκρούς στην άσφαλτο, πες μου, ρε Γιάννη μου.
17: Έλατε. Βλέπεις εδώ πέρα υπάρχει μια συνοχή.
16: Με το πατίνι, με το πατίνι το παιδί 13 ετών.
17: Εκεί θα πήγαινε και στο πατίνι. Μια συνδοσία, αυτό θα έλεγα. Μια συνδοσία με το πατίνι και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βλέπεις μέσα.
16: Μόλις μπήκε στο στούντιο. Μόλις μπήκε στο στούντιο ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης, σου λέει καλημέρα, σε ακούει.
17: Ποιος?
16: Ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης, μόλις μπήκε.
17: Ο Δήμος Τσαπαλιάρη, παλέμαχη, αγωνιστή και εσύ, Άρη Γιώργη, Δήμο, που τα χρόνια εκείνα. Τέλος πάντων, χάσαμε και τον Σπύρο τον Καρατζαφέρη, τον φίλο μας, τον αδερφό, τον φοβερό ρεπόρτερ της Ελλάδας. Το φοβερότερο ρεπόρτερ της Ελλάδας, τον Σπύρο τον Καρατζαφέρη, τέλος πάντων. Θυμήθηκα τα χρόνια εκείνα τώρα εκεί στην πλατεία θεάτρου Δήμου Τσαπαλιάρη. Να σε καλά, ρε φίλε.
16: Εδώ σε ακούει, σε ακούει. Καλημέρα, λέει. Λοιπόν, για πες.
17: Από πού να αρχίσουμε, είπανε, καταρχήν, όπου δεν υπάρχει μέρα που να με περπατάς στον δρόμο, Γιώργο, όπως περπατάς και στους δρόμους, δεν είσαι από αυτούς που...
16: όχι, βέβαια, το ρεπορτάζ δεν είναι στο σπίτι σου, το ρεπορτάζ στον δρόμο.
17: Δεν είμαστε ανεβασμένοι.
16: Και εμείς είμαστε παλιοί ρεπόρτες, Γιάννη.
17: Ακριβώς, δεν είμαι αυτό σου λέω, δεν είμαστε ανεβασμένοι σε τίποτα καλάμια να μην και δεν ξέρουμε πού να τα παρκάρουμε. Και βλέπεις λοιπόν κάθε μέρα με τα πατίνια. Βλέπεις τους κεντρικούς δρόμους. Δεν υπάρχει καμία προδιαγραφή, καμία ασφάλεια, κανένας κανόνας, κανένας κώδικας οδικής κυκλοφορίας, κανένας έλεγχος από αστυνομία. Περνάνε εκεί πέρα τα νεαρά παιδιά τα οποία τα βλέπουμε με την ταχύτητα που τρέχουν. Λέω Παναγία μου, λέω, μην πάθουν τίποτα. Δηλαδή τραγικά πάνω στα πεζοδρόμια, πάνω στους δρόμους, μέσα σε λεωφόρους, μέσα από αυτοκίνητα, μέσα από λεωφορεία. Είναι τραγική κατάσταση. Αυτό δεν γίνεται ούτε στη Ζουλού, δεν γίνεται, Γιώργο, που γίνεται αυτό το πράγμα εδώ στην Ελλάδα. Δεν γίνεται που δεν έχουμε ζήσει και στο εξωτερικό και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Υπάρχει, ρε φίλε, μια πειθαρχία, υπάρχει ένα κώδικα ζωική κυκλοφορία, υπάρχει ένα μοντέλο, υπάρχουν κανόνε, υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα. Εδώ δεν δουλεύει τίποτα εδώ και τα τελευταία χρόνια.
16: Μην πα μακριά. Έτσι, μην πα μακριά, Γιάννη μου. Πε μου ένα παιδί που να μην έχει σουγιά πάνω του ή μαχαίρι. Δείξε μου ένα παιδί 15 ετών και πάνω ή και κάτω ακόμα.
17: Μπράβο. Θα πηγαίναμε.
16: Τι γίνεται. Πού πάμε, ρε παιδιά.
17: Θα πήγαινα και εκεί στην Ιρανική Βία, Γιώργο μου. Τελευταία διάβαζε μια έρευνα, 2.500 παιδιά έχουν νοσηλευτεί στο νοσοκομείο παιδών από τέτοια πράγματα. Από μεταξύ τους αψιμαχίες και τους ακομούς, μεταξύ τους με μαχαίρια, όπως πολύ σωστά επισήμανες, με ρόπαλα, με κατσαβίδια, με διάφορα αντικείμενα. Με 2.500 άτομα, τελευταία έρευνα, Γιώργο μου, πέρασαν από το νοσοκομείο παιδών παιδιά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, δηλαδή μεταφέρθηκαν εκεί πέρα από τέτοια κρούσματα. Όχι από κάτι άλλο, πούμε, από αρρώστιες ή από επιδημίες οτιδήποτε. Από τέτοια κρούσματα. Και βλέπεις λοιπόν, ενώ καταγγέλλονται. Και δεν, ναι, λες, το κάνουμε. Και δεν ενδιαφέρεται κανένας, ρε παιδί μου. Δεν ενδιαφέρεται ούτε υπουργός. Παρόλο το Μητσοτάκη μπορεί να του δίνει εντολή, κάντε αυτό, κάντε αυτό, κάντε αυτό. Τίποτα. Αυτοί κοιτάζουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πώς θα πάρουν, πού θα βρουν τους γνωστούς, πού θα βρουν τους μη γνωστούς, πού θα βρουν τους συμμέτερους, πού θα δώσουν τα εκατομμύρια, πώς θα αρπάξουμε εμείς, πώς θα αρπάξεις εσύ. Δηλαδή, τραγική κατάσταση. Έρχεται η Ευρωπαία Επίτροπος τώρα, κύριε Κόβεση, την οποία μας στήριξε σε κάποιες δικογραφίες μέσα. Και αρχίζουν να λένε τώρα, αντί να λένε Νέα Δημοκρατία, λένε Νέα Δικογραφία. Τέλος πάντων, αυτά είναι παιχνίδια λεκτικά. Αλλά είναι δυνατόν τώρα με μια χώρα να σύρεσαι κατά αυτόν τον τρόπο και να υπάρχει μια Ευρωπαία Επίτροπος σε συνεργασία με Ευρωπαίες, με Ελληνίδες δικαστίνες ή δικαστές οτιδήποτε, να γίνονται έρευνες και να βλέπουν λοιπόν να υπάρχει συμμετοχή βουλευτάδων, υπουργών, πρώην νυν οτιδήποτε μέσα στις κομπίνες του ΠΚΠ και φάγανε τόσα δισεκατομμύρια τα οποία δόθηκαν σε αγρότες οι οποίοι δεν ήταν αγρότες και δεν δίνανε βοσκοτόπια μέσα και σε θάλασσες, ακόμα και στα βουνά πάνω δίνανε βοσκοτόπια. Πράγματα τραγικά, τραγικά, ανεξέλεγκτα, κάτω από τη μύτη και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Το είχαμε τον Τσίπρα, κατέστρεψε την Ελλάδα, την υποθήκευσε 99 χρόνια.
16: Και επανέρχεται, λέει, διότι είναι ηθικός, τ' ακούς?
17: Ναι, τι κάνει, λέει.
16: Ότι είναι ηθικός, επανέρχεται και τη σύνταξη δική σου και τη δική μου, ναι. Την πετσόκοψε.
17: Επανέρχεται, δεν ξέρω πού επανέρχεται. Μάλλον σε κανένα λιβάδι θα επανέρχεται. Δεν νομίζω να έχει φιλοδοξία να ξαναγίνει τίποτα. Σε κανένα λιβάδι, σε κανένα χορτολίβαδο και τέτοιο θα πήγε, μπορεί να πηγαίνει και να βόσκει γι' αυτό. Τον είδαμε ως πρωθυπουργό 4,5 χρόνια τι έκανε, Γιώργο μου. Τον είδαμε τον Τσίπρα. Την είδαμε και τη συμμορία του ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε και τη συμμορία εκεί πέρα του δίθεν αριστερού και προοδευτικού. Του είδαμε τι κάνανε. Διαλύσανε τη χώρα και τον έμφυα δεν τον καταργήσανε και τα λιμάνια τα πουλήσανε και τα αεροδρόμια τα πουλήσανε.
16: Και ακόμα χρωστάνε οι συνταξιούχοι, μην το ξεχνά με του Κατρούγκαλου το παράθυρα. Και εκείνο.
17: Άλλος αυτός εκεί πέρα. Άλλος τύπος.
16: Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία, δυστυχώς.
17: Αυτή είναι η κατάσταση στη χώρα μας, Γιώργο. Δυστυχώς δεν βελτιώνεται τίποτα. Πρέπει να βρεθούν πολιτικοί.
16: Ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση όμως. Ο Μητσοτάκης είναι στο 30% περίπου. Ο Ανδρουλάκης στο 15%. Δεν ανεβαίνει, ούτε ανεβαίνει, ούτε κατεβαίνει. Τι γίνεται, Γιώργο, Γιάννη.
17: Γιώργο μου, αφού κυκλοφορείς έξω στην πιάτσα σου, είπα, δεν είσαι από τους ανθρώπους που μπαίνεις στο αυτοκίνητο και βγαίνεις από το αυτοκίνητο και μπαίνεις στο γραφείο. Βλέπεις τι λέει ο κόσμος. Ποιος λέει να αντικαταστήσει, λέει, το Μητσοτάκη. Λένε όλοι αυτός ο φάμελος, αυτός ανεκδίκητος, αυτός ανεπαρκής, αυτός ο επικίνδυνος, αυτός ο ατύπος, ο οποίος δεν ξέρω πώς τον κάνανε πρόεδρο αυτόν
16: τον
17: ΣΥΡΙΖΑ. Να φύγει ο Μητσοτάκης, να φύγει ο Μητσοτάκης. Όλο αυτό λέω, μην το
16: έχουμε δει. Έλα, εντάξει, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται.
17: Βρε γελίες, να το πω έτσι, γιατί ρε Γιώργο, κάπου κάποια στιγμή να με τρελαίνεσαι και λένε, φίλε, κάτσε καλά, ρε. Να φύγει, ποιος θα έρθει. Ωραία, βρέσουμε τώρα το. Όχι ότι ο Δήσεων αντικατάστατο. Και ο Μητσοτάκης μπορεί να φύγει και να έρθει ο Γιώργος Κοτονής και να έρθει κάποιος άλλος.
16: Ο Κανελάκης, ναι, είναι σωστό. Άλλο στη δημοκρατία. Αυτό είναι. Η εναλλασσόμενη δημοκρατία στην Πρωθυπουργία. Πώς να το κάνουμε.
17: Ακριβώς αυτό είναι. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο άλλος. Θα κάνει κάτι καλύτερο. Βλέπεις τον δοκιμάζεις κάθε μέρα. Είτε με την αντιπολίτευση, είτε από τα κόμματα, είτε από τα προγράμματα, είτε από τις προτάσεις, είτε από τις ομιλίες, είτε από τις περιοδίες, είτε από τη δραστηριότητα που έχει. Και βλέπεις, λες, κάνει για πρωθυπουργός αυτός. Δυστυχώς δεν κάνει. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος, ούτε ο άλλος. Γι' αυτό και βλέπεις τον Μητσοτάκη, Γιώργο μου, Γιώργο Κοντονή.
16: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Παίζει μόνος του μπάλα, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο. Παίζει μόνος.
17: Έχει διπλάσια ποσοστά από τον προηγούμενο. Λοιπόν, τώρα θα έρθει και ο Τσίπρας, θα έρθει και η Καριστιανού. Άλλη και αυτή πάνω στον τάφο του παιδιού της πήγε και αυτή να χτίσει μια πολιτική καριέρα. Και ο άλλος, ένας άλλος Αλβανός που είναι από την καταγωγή, δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους του Αλβανούς ή τους.
16: Όχι, εντάξει, κριτικάρεις. Ως δημοσιογράφος, κριτικάρεις.
17: Ναι, απλώς επισημαίνω την εθνικότητα του καθενός, όπως και στο εξωτερικό λένε αυτός είναι Έλληνας, αυτός είναι Πορτογάλος, Γάλλος, οτιδήποτε. Έκανε απεργία, πήρε εκεί πέρα ο τύπος για να δείξει τι, για να κάνει, λέει, εκταφή του παιδιού του. Ενώ του δώσανε την άδεια να κάνει την εκταφή του
16: ακόμα
17: παιδιού.
16: Ακόμα δεν έχει γίνει.
17: Ακόμα περιμένει. Και παρουσιάζεται από τηλεόραση σε τηλεόραση και από δηλώσεις σε δηλώσεις και από συνεντεύξεις σε συνεντεύξεις που φέρουμε και εμείς ευθύνη, βέβαια. Που τους βγάζουμε στον αέρα και
16: τους δίνουμε βήμα, αυτό λες. Τους δίνουμε βήμα, ναι.
17: Τους δίνουμε το τραγικό λάθος για τον Μίτσια.
16: Ναι. Για πες μου κάτι, Γιάννη μου. Είδες προημερών, πριν από λίγες ώρες, την επίθεση που έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου στο Δουδονή, το Παναγιώτη.
17: Πάρ τον ένα, βάρ τον άλλο, Γιώργο. Πάρ τον ένα, βάρ τον άλλο. Αυτή είναι η κατάσταση. Αντί να κοιτάξουν να παράγουν έργο μέσα και να δουν να κάνουν έρευνες για οτιδήποτε και να βγάλουν τον πρόεδρο και των διάφορων αδέσμευτων ελεύθερων αυτό, τσακωνόντουσαν μεταξύ τους ποιος θα βγει στην τηλεόραση το βράδυ για να είναι στο δελτίο ειδήσεων με την καλύτερη ή τη χειρότερη ατάκα. Πάρ τον ένα, πάρ τον άλλο. Αυτό το επίπεδο, Γιώργο μου. Αυτό το επίπεδο και των πολιτικών και των βουλευτών και των αρχηγών των κομμάτων και τη Βουλή μέσα. Αυτό το επίπεδο. Και προσπαθούσε ο Κακομοίρη του Κακλαμάνη να του βάλει σε τάξη. Πώς θα βάλει σε τάξη,
16: αφού δεν μπαίνουν σε τάξη. Το θέμα είναι ότι από την στιγμή που δόθηκε στους βουλευτές να εξασκούν και το επάγγελμά τους, φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
17: Μπράβο, αυτό το ασύμβιβαστο. Όλοι σωστά επισήμανες, Γιώργο μου, και το παρατηρήσεις. Αυτό το ασυμβίβαστο. Τι το θέλεις, κύριε, είσαι βουλευτής. Παίρνεις 10.000 το μήνα.
16: Κάτσε εκεί που είσαι. Κάτσε εκεί που είσαι.
17: Σαν δημοσιογράφος, σαν γιατρός, οτιδήποτε. Άσε να πάει και κανένας άλλος ψωμάκι να μου. Αν τα πάρετε όλα εσείς, αυτό το τραγικό, αυτό είναι ο φασισμός, φίλε Γιώργο μου. Εδώ και δεκαετίες ολόκληρες αυτός που κατήργησε το ασυμβίβαστο είναι φασισμός. Δεν είναι δυνατόν να μου λες εμένα, φίλε μου, είμαι και βουλευτής, είμαι και δικηγόρος, είμαι και δημοσιογράφος, είμαι και γιατρός, είμαι και τα. Όχι, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δεν είναι ισότητα αυτή, δεν είναι δημοκρατία.
16: Ο λαός λέει ή ζευγάς, ζευγάς.
17: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο, Γιώργο.
16: Έτσι. Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσω. Είπες πολλά και σπουδαία.
17: Να είστε γερός, χαιρετισμούς σε όλους.
16: Σε ευχαριστώ πολύ.
17: Και τον Καραπιστίνη και σε όλους.
16: Σε όλο τον κόσμο, ναι. Σε ακούνε, σε ακούνε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι.
17: Επίσης και σε σένα, να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.
16: Γεια σας.

0: Και λίγο πριν τελειώσουμε, έχουμε μπάλα, ε.
1: Ναι,
0: αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε σπουδαία παιχνίδια.
1: Σήμερα,
0: για πες.
1: Πανετολικό Σκηφισιά, Πανσεραϊκό Λάρισα και Αστέρα Τρίπολη Ατρόμητο.
0: Ποιο είναι πιο ωραίο?
1: Πανσεραϊκό Λάρισα.
0: Είναι η ρεβάνς του πρώτου. Α, μάλιστα. Άρχισε ο δεύτερος γύρος δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τι βλέπεις να γίνεται? Ναι. Για πες για τα μεγάλα παιχνίδια αύριο.
1: Αύριο. Θα πούμε και αύριο.
0: Πιθανόν.
1: Πάω και 7, πάω
0: 29. Μάλιστα. Φίλε και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω, στο τέλος σημερινής εκπομπής εννοώ. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Βασίλη, σε ευχαριστώ. Αύριο λοιπόν θα είμαστε και πάλι μαζί. Στις 7 Νταν. Από τον Γιώργο Γοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί εάν δεν αγαπήσετε τον εαυτό σας, δεν θα αγαπήσετε κανέναν. Σήμερα, για μένα αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα του γέλιου, αλλά πολλοί γιορτάζουν από σήμερα. Να γελάτε, γιατί κάνει καλό το γέλιο. Αν και για μένα η Παγκόσμια ημέρα του γέλιου πρέπει να γιορτάζεται καθημερινά. Ο γελαστός άνθρωπος είναι ένας καλός άνθρωπος. Εμείς λοιπόν αύριο σε λίγο θα είναι εδώ το μπασκετικό δίδυμο και αμέσως μετά ο Βασίλης Γερασίμου μέχρι
1: 2.
0: Ωραία, θα σε ακούσουμε. Καλή σας μέρα.

0: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
1: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
0: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
1: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
0: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
1: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
0: Και τι ώρα λες να πάμε.
1: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
2: Τεχνολόγια.
0: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
1: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στο 943 Intervetten Sport.
0: Με τη Λένα Καραλή.
1: Και τον ενοχλητικό.
3: Το Αιλάβ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάβ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.
2: Το βάλε! Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!

0: κέρδισε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν.
1: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ Μπρούνο.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ισχυρές χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 6 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Λαϊκός Λάρισα και σε 7.30 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Και ο καιρός νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική. Θερμοκρασία από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 13 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Ράπτη.
9: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό.
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Ρωμαίος
15: Ιουλιέτα.
14: Από του Μπόστ την Μπένα.
15: Έργο παλιό.
14: Ασύγχρονο.
15: Που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
15: Ρωμαίος Σακελαρίου.
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνας.
14: Χωρίς καμιά ντροπή.
15: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει

0: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
1: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
0: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
1: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
0: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
1: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
0: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
1: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
2: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Αθήνα 984.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Αφού ο καιρός φρόντισε να μην έχουμε την πρωτομαγιά των ονείρων μας. Αν και κάποιοι τυχεροί το τριήμερό τους το εξασφάλισαν. Εμείς εδώ ακλινείς, που θα λέγανε και παλιοί. Δεν κουνάμε ρούπι. Γιατί έχουμε το τακτικό μας εβδομαδιαίο ραντεβού με την διεθνή επικαιρότητα. Η οποία, όπως καλά γνωρίζετε, τρέχει. Προς ποια κατεύθυνση, θα σας γελάσω, ουδής γνωρίζει. Αλλά είπαμε, εμείς εδώ αναφωνούμε, δικαίως, ότι κόσμος. Και είμαστε αυτοί, ο Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Η Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Και η Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100.

Και θα συμφωνήσετε ότι είναι δύσκολο να παίζεις αυτό που στο χώρο του θεάτρου αποκαλούν κόντρα ρόλο. Να προσπαθείς δηλαδή να μιμηθείς τις επιτυχίες των αντιπάλων σου υιοθετώντας κάτι που να φέρνει σε στρατηγική υπομονή, όπως αποκαλείται. Αυτό το παιχνίδι τώρα έχει υιοθετήσει έναντι του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά μπορείς να βγάλεις από έναν Τραμπ τον λέοντα που βρήκατε μέσα του. Είναι άραγε ανεξάντλητη αυτή η υπομονή. Θα μου πείτε ποιες άλλες επιλογές έχει. Πάντως ο ένικος του Λευκού Οίκου δέχθηκε μέσω Πακιστάν την τελευταία ιρανική πρόταση, από την οποία δήλωσε ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος, διότι οι Ιρανοί ηθήνοντες ζητούν πράγματα που δεν μπορεί να δεχτεί. Αλλά όπως περιέγραψε ο ίδιος το δίλημά του, θέλουμε να τους συντρίψουμε μια για πάντα ή θέλουμε να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αυτές είναι οι επιλογές. Δεν προτιμώ την πρώτη για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά είναι μια επιλογή. Λυπάμαι, αλλά αν πραγματικά έχεις στη διάθεσή του αυτή την επιλογή, θα είχε δείξει από τις 28 Φεβρουαρίου και μετά, δεν νομίζετε? Με αυτή την έννοια, πιο εύκολο είναι να ξεχαρμανιάζει κανείς εις βάρος των Ευρωπαίων συμμάχων. Ανακοινώνοντας, όπως έπραξε, νέους δασμούς, διότι όπως υποστηρίζει, η Ευρωπαϊκή

0: διαδικασία την οποία ο Τραμπ ξεκίνησε χωρίς να τους ρωτήσει και δεν του πήγε και καθόλου καλά. Αλλά έχει και το εσωτερικό του μέτωπο ο Αμερικανός πρόεδρος. Διότι εξέπνευσε η προθεσμία των 60 ημερών για να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για την πολεμική του περιπέτεια στον Περσικό κόλπο. Αλλά όπως απεφάνθη, αφού δεν υπάρχει πόλεμος πια, δεν υπάρχει και η εν λόγω υποχρέωση. Όπως είπε, δεν έχει υπάρξει ανταλλαγή πυρών μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών από την 7η Απριλίου. Οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου έχουν τερματιστεί.
1: Ράδιο Ρούμελι.
0: Όλα μες στο μυαλό.
1: News.
0: Βέβαια, η έννοια του πολέμου θα πρέπει να οριστεί πολύ στενά προκειμένου να ισχύει αυτό που υποστηρίζει ο Τραμπ. Γιατί δεν είναι πολεμική ενέργεια ο ναυτικός αποκλεισμός. Είμαστε σαν πειρατές. Είμαστε κάπως σαν πειρατές, αλλά δεν παίζουμε παιχνίδια. Δήλωσε σε εκδήλωση στην Φλόριντα ο Ντόναλντ Τραμπ, περιγράφοντας το πώς κινούνται οι αμερικανικές δυνάμεις όταν καταλαμβάνουν ένα ιρανικό συμφερόντον πλοίο, όπως συνέβη πριν από μερικές ημέρες. Αλλά από πειρατείες μη σκάτε. Έχουμε και άλλες σε πολύ πιο κοντινά μας ύδατα. Δεν είναι όμως και για χόρταση, ας πάρουμε πρώτα μια μουσική εισπνοή.

Δέχομαι συχνά από φίλους και γνωστούς το εναγώνιο ερώτημα: θα γίνει πόλεμος? Εννοούν παγκόσμιος. Οπότε και εγώ υποχρεώνομαι να απαντήσω γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα τι είναι. Βέβαια τον έχουν αποκαλέσει πολύ υβριδικό, σπονδυλωτό και ούτω

0: clases. Αλλά ο πολλής κόσμος κάνει τις χοντρές διακρίσεις. Άλλο δηλαδή να χύνεται αίμα στο βενζινάδικο και στο σούπερ μάρκετ και άλλο να μιλούν τα όπλα με έναν τρόπο που έχουμε μάθει από την ιστορία. Αλλά η ιστορία, όπως προσφυώς παρατήρησε κάποιος, δεν επαναλαμβάνεται. Απλώς ομοιοκαταληκτή. Και είναι ένα ερώτημα λοιπόν, αν τα όσα συμβαίνουν, όχι μόνο σε επιχειρησιακό πεδίο, αρκετά μακριά προς το παρόν από εμάς, ή ίσως όχι και τόσο μακριά, κυρίως όσα συμβαίνουν με βάση τη στροφή της Ευρώπης πρώτης και καλύτερης στην πολεμική οικονομία. Αν λοιπόν όλα αυτά σημαίνουν ότι έχουμε οδηγηθεί σε μια νέα εποχή. Ανοδεύουμε προς τον τρίτο παγκόσμιο. Όπως είναι ο τίτλος του βιβλίου που μόλις κυκλοφόρησε από τον Όμιλο Μαρξιστικών Ερευνών και τις εκδόσεις Τόπος σε επιμέλεια του καθηγητή Δημήτρη Καλτσόνη. Με συμβολές του οικονομολόγου και συγγραφέα Λεωνίδα Βατικιώτη, του επιμελητή του τόμου, του διδάκτορα διεθνούς πολιτικής Ηρακλή Οικονόμου και του διδάσκοντος στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Καποδιστριακού Νίκου Στραβελάκη. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον επιμελητή του τόμου αυτού, Δημήτρη Καλτσόνη, καθηγητή θεωρίας κράτους και δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα από τον Αθήνα 84 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα κύριε Ράπτη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ποιο ήταν το κίνητρό σας να συγκεντρώσετε αυτά τα άρθρα?
1: Η ανησυχία. Η ανησυχία που έτσι κι αλλιώς νομίζω υπάρχει στα μυαλά όλων μας και με αυτά που προείπατε, δηλαδή αν η ανθρωπότητα βαδίζει σε μια τέτοια καταστροφική εξέλιξη προς έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, αν τυχόν έχει αρχίσει αυτός ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.
0: Θα πρέπει να τον ορίσουμε.
1: Ναι. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε μπει σε μια εποχή πάρα πολύ δυσίωνη, σκοτεινή, με εξάπλωση των στρατιωτικών πολεμικών συγκρούσεων. Το ερώτημα το οποίο εμείς ανάμεσα στα άλλα διερευνούμε στο μικρό αυτό βιβλιαράκι, και λέω μικρό γιατί είναι 130 σελίδες, σκοπίμως το κάναμε κιόλας έτσι μικρό για να μπορεί να είναι εύχριστο και ευσύνοπτο και να μπορεί να διαβαστεί από τον καθένα, είναι αν η πορεία αυτή θα συνεχιστεί προς την περαιτέρω εξάπλωση και διεύρυνση των στρατιωτικών συγκρούσεων ή αν μπορεί να αναχαιτιστεί.
0: Σε ποια υποκειμενή κρίση απαντά αυτή η τάση προς τον επανεξοπλισμό και την κλιμάκωση των εντάσεων?
1: Κοιτάξτε, η κλιμάκωση των εντάσεων νομίζω γίνεται στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που έχει ξεσπάσει από το 2008-2009, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η καθοδική πορεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Καθοδική πορεία εννοώ ως προς την οικονομική, πολιτική ισχύ της. Και γι' αυτό και βλέπουμε ειδικά από τις αρχές του 2026, αυτό φαίνεται με πολύ πιο έντονο τρόπο και με την διακυβέρνηση Τραμπ, αυτή την έξαρση της επιθετικότητας με την απαγωγή του Προέδρου της Βενεζουέλας, με τον πόλεμο τώρα στο Ιράν, ο οποίος δεν έχει λήξει προφανώς και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί, με όλες τις συνέπειες αυτές, με τις απειλές και την οικονομικό στραγγαλισμό της Κούβας και με μια σειρά άλλες τέλος πάντων παρόμοιες παρεμβάσεις. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτελήσονται οι αντιθέσεις και οξύνονται οι αντιθέσεις. Αυτό που φαίνεται είναι ότι η ίδια η οικονομική πίεση, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ ιδίως, τις οθούν να αξιοποιούν το όπλο το οποίο έχουν, το υπερόπλο το οποίο έχουν το στρατιωτικό, για να μπορέσουν να αξιοποιώντας το, να μπορέσουν να ανακτήσουν το χαμένο οικονομικό έδαφος, τη χαμένη παγκόσμια κυριαρχία. Γιατί περί αυτού πρόκειται, ένας νέες δυνάμεις αναδύονται, ο γίγαντας της Κίνας κάθε μέρα γίνεται και πιο ισχυρός. Οπότε οι ΗΠΑ προσπαθούν να απεγνωσμένα να προλάβουν Εγώ το έχω χαρακτηρίσει λίγο στο βιβλίο, στο κείμενό μου, ως το πληγωμένο θηρίο της ΗΠΑ.
0: Το υπερόπλο όμως, όπως το χαρακτηρίσατε, δεν μας εντυπωσίασε με τις επιδόσεις του στον Περσικό κόλπο. Και αναρωτιέμαι αν το γεγονός ότι οι αμερικανικοί σχεδιασμοί, τουλάχιστον οι διακηρυγμένοι, δεν υλοποιήθηκαν μέχρι τούδε στην αντιπαράθεση με το Ιράν, φρενάρει αυτές τις εξελίξεις ή αντίθετα τις επιταχύνει.
1: Ναι, μπορεί να συμβεί και το ένα και το άλλο. Γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Το βέβαιο είναι ότι από τις μέχρι τώρα τουλάχιστον εξελίξεις στο Ιράν, οι ΗΠΑ έχουν βρεθεί σε ένα διέξοδο. Πολλοί αναλυτές είναι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο κερδισμένος μέχρι τώρα, ξαναλέω, τουλάχιστον είναι το Ιράν και η Κίνα. Από άποψη εννοώ πολιτική, όχι τόσο και στρατιωτική, αλλά κυρίως από άποψη πολιτική και οικονομική. Αυτό πιθανότατα να οδηγήσει οι ΗΠΑ σε μια περαιτέρω όξυνση της επιθετικότητάς τους, έξαρση της επιθετικότητάς τους, μπορεί όμως μαζί και με άλλους παράγοντες να οδηγήσει σε μια
0: τακτική
1: υποχώρηση και αναδίπλωση. Ναι. Και ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι παράγοντες? Είναι το τι συμβαίνει στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Mm-hmm. Σταθερά καταγράφεται ένα 60%, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ακριβώς, της κοινή γνώμη να είναι αντίθετο στον πόλεμο. Και αυτό το 60% μπορεί σήμερα σε ένα βαθμό, γιατί δεν μαθαίνουμε και όλα όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ, να είναι σχετικά παθητικό, αλλά μπορεί αύριο μεθαύριο να υπάρξει ένα πολύ ισχυρό κίνημα πίεσης ενάντια στον πόλεμο, όπως υπήρξε, ας πούμε, στη δεκαετία του 60 ενάντια στον πόλεμο στο Βιετνάμ, που να επιδράσει καθοριστικά στις πολιτικές εξελίξεις, που εξάλλου είναι και οι εκλογές το Νοέμβριο, οπότε είναι για το Κογκρέσο κτλ. Και επίσης η στάση των διάφορων κυβερνήσεων ανά τον κόσμο, δηλαδή αν οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, κάτω από την πίεση ίσως και των κοινωνιών και των λαών, κρατήσουν μια πιο στεναρή στάση υποστήριξης της έννοιας της εθνικής κυριαρχίας, της προστασίας και της στήρησης του διεθνούς δικαίου, του δικαιώματος του κάθε λαού να ακολουθεί το δρόμο που του αρέσει, που επιλέγει, σε οικονομικό, σε πολιτικό επίπεδο κτλ. Αυτοί οι παράγοντες επίσης θα παίξουν καθοριστικότατο ρόλο. Αλλά πάντως σε κάθε περίπτωση, το παράδειγμα του Ιράν δείχνει ότι μια κυβέρνηση και ένας λαός που αντιστέκονται μπορούν να έχουν αποτελέσματα.
0: Η προσωπική σας συμβολή στο συλλογικό τόμο έχει ως αντικείμενο τον ανταγωνισμό Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Και στην αρχή της εκπομπής ανέφερα την φράση «στρατηγική υπομονή», που καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι το κατεξοχήν δόγμα της Κίνας. Μπορεί όμως το Πεκίνο να προχωρήσει για πολύ με τέτοιους ρυθμούς ή εκβιάζεται από τους ανταγωνιστές του σε περισσότερο στρατιωτικοποιημένες λύσεις, τις οποίες δεν ξέρουμε αν θέλει και αν μπορεί και να τις υλοποιήσει.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Το επισημαίνω στο κείμενό μου. Δηλαδή, οι ΗΠΑ, εκτός των άλλων, προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να προκαλέσουν μια πιο άμεση, μια πιο κοντά στο χρόνο αντιπαράθεση ολικού χαρακτήρα με την Κίνα.
0: Όσο τους παίρνει κατά το κοινό
1: σλογόμενο. Όσο μπορούν, φυσικά.
0: Γιατί ακριβώς, ο χρόνος λειτουργεί υπέρ των ανταγωνιστών.
1: Ακριβώς. Η Κίνα φυσικά έχει μια πολύπειρη ηγεσία, έχει μια παράδοση, αυτή την παράδοση στρατηγικής υπομονής, η οποία μετράει όχι απλώς δεκαετίες, μπορεί και εκατονταετίες, γιατί θέλω να πω ανάγεται κατά κάποιο τρόπο και μακριά στην αυτοκρατορική Κίνα παλιότερα. Επομένως δεν έχει κανένα λόγο να εμπλακεί σε μια τέτοια στρατηγική αντιπαράθεση. Το αντίθετο, περιμένει να πέσει η οικονομική κυριαρχία, η παγκόσμια οικονομική κυριαρχία, σαν όριμο φρούτο στα χέρια της. Και μέρα με τη μέρα αυτό συμβαίνει.
0: Και μάλιστα ειδικά τα πολύ τελευταία χρόνια, ειδικά στο πεδίο της τεχνολογίας, βλέπουμε την Κίνα, θα επανέλθουμε και αργότερα στην εκπομπή, να σηκώνει κεφάλι κατά τρόπο που δεν νομίζω ότι είχε προβλέψει κανείς.
1: Ακριβώς. Ο στρατηγικός σχεδιασμός που είχαν κάνει οι Κινέζοι έλεγε ότι το 2035 να είναι απολύτως η χώρα, να είναι απολύτως αυτόνομη στις νέες τεχνολογίες. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα,
0: ίσως είμαστε ήδη εκεί.
1: Ίσως είμαστε ήδη εκεί, ακριβώς. Ίσως είμαστε ήδη εκεί. Δηλαδή πολύ πριν το 2035, στα οποία έλεγαν οι επίσημοι στόχοι και του κυβερνώντος κόμματος και της κυβέρνησης ότι πρέπει να φτάσουν. Αυτό από μόνο του διαμορφώνει το τοπίο με έναν τρόπο πολύ... διαμορφώνει ένα δύσκολο τοπίο για τις ΗΠΑ. Μια δύσκολη πραγματικότητα.
0: Μιλώντας για όλα αυτά τα φουτουριστικά, ένα από τα κείμενα του τόμου, αυτού του κυρίου οικονόμου, αναφέρεται στη στρατιωτικοποίηση του διαστήματος. Mm-hmm. Τι έχουμε να πούμε από αυτό?
1: Ναι, θα είχε πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε και τον κύριο Οικονόμου κάποια στιγμή, αν θέλετε. Mm-hmm. Όπου αναπτύσσει, είναι ειδικό στα ζητήματα αυτά ο κύριος Οικονόμου, και αναπτύσσει ακριβώς το τι συμβαίνει στο διάστημα, το ρόλο του διαστήματος στους σύγχρονες στρατιωτικές συγκρούσεις. Έχουμε πάρει μια ιδέα γι' αυτό και με τον πόλεμο στο Ιράν και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που κάθε μέρα γίνεται ακόμα και πιο σημαντικός, και την οικονομική σημασία φυσικά του διαστήματος και των κοντινών πλανητών όπως είναι η Σελήνη και τα λοιπά. Ξέρουμε ότι, δηλαδή, βλέπουμε ότι αναπτύσσεται και εκεί ένας ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων, ειδικά των ΗΠΑ, της Αμερικής και της Κίνας. Εδώ υπάρχει και ένα θέμα διεθνούς δικαίου, γιατί το διεθνές δίκαιο μέχρι στιγμής...
0: Καινού του διεθνούς δικαίου, φαντάζομαι.
1: ας πούμε, ναι. Όπως
0: στον καιρό της Βεστφαλίας δεν είχαν σκεφτεί πώς να μοιράσουν το διάστημα.
1: Ναι, υπάρχει εδώ η εξής ιδιομορφία. Το δίκαιο του διαστήματος χρονολογείται από την δεκαετία του 1970. Όταν ήταν άλλη κατάσταση, άλλος ο σχετισμός δυνάμεων, υπήρχε η Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση είχε παίξει καθοριστικό ρόλο προφανώς στη δημιουργία του δικαίου του διαστήματος, το οποίο έχει μια λογική θετική. Δηλαδή λέει ότι το διάστημα πρέπει να είναι μόνο για ειρηνικούς σκοπούς και ότι ό,τι μπορεί η ανθρωπότητα να έχει πρόσβαση εκεί ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα.
0: Να είναι ανοιχτό σε όλους, όπως λέμε, ακριβώς, και για τις θάλασσες.
1: Ακριβώς το ίδιο. Είναι προφανές τώρα ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν αυτό να το αλλάξουν, να το παραμερίσουν, να το αγνοήσουν, το διεθνές δίκαιο εννοώ του διαστήματος, για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση και σε τυχόν πλουτοπαραγωγικές πηγές, αν θα μπορέσουν κάποια στιγμή να τις εκμεταλλευτούν. Και από την άλλη, η Κίνα, από τη μια πλευρά, υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο του διαστήματος, από την άλλη όμως προχωρά και αυτή αυτοτελώς, ανεξάρτητα το τι λέει ή τι δεν λέει το διεθνές δίκαιο.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10.30.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
7: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: έχουμε μπλέξει, φίλες και φίλοι του Αθήνα 84, πολύ περισσότερο από όσο φανταζόμαστε. Έχουμε μπλέξει ως χώρα, εννοώ. Χώρα αυτοφοράκιας, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Ή τέλος πάντων χώρα διευκολυντής των προκλήσεων του Ισραήλ. Γιατί καθώς περνούν τα 24 ώρα, γίνεται όλο και πιο ανησυχητική η εικόνα που σχηματίζεται για τον ρόλο της Ελλάδας στην ανάσχεση, αναχέτηση, ακινητοποίηση, πώς να την πούμε, του στολίσκου Global Summit Flotilla που φιλοδοξούσε και ακόμα φιλοδοξεί, γιατί υπάρχουν πλοιάρια που δεν έχουν ξεκινήσει, να σπάσει τον αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας. Και καταλαβαίνουμε ότι η επιχείρηση των Ισραηλινών εκτυλίχθηκε 50 ναυτικά μίλια δυτικά της Κρήτης για λόγους που έγιναν σαφείς από όσα ακολούθησαν. Ότι δηλαδή εντός της ζώνης έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας δεν υπήρχε περίπτωση το ελληνικό λιμενικό σώμα να ανταποκριθεί στις κλήσεις συναγερμού του στολίσκου, όσο έκαναν τη δουλειά τους οι Ισραηλινοί. Αντιθέτως, η Ελλάδα φαίνεται πως ήταν στη συνεννόηση να είναι αυτή που θα υποδεχθεί τους απαχθέντες, να χρησιμοποιήσω τη σωστή έκφραση, ακτιβιστές, και στη συνέχεια να τους απελάσει. Είναι τα θέματα που θα ήθελα να συζητήσω με τη δικηγόρα κυρία Ζαμίλε Καμπά, μέλος της ομάδας νομικής υποστήριξης της πρωτοβουλίας March του Gaza Greece. Καλημέρα από τον Αθήνα 84 και καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
1: Καλημέρα.
0: Προκατέλαβα πολλά με την δική μου εισαγωγή, αλλά νομίζω θα θεμελιωθούν στα γεγονότα όπως μπορείτε να μας τα περιγράψετε κι εσείς.
1: Κοιτάξτε, στην πραγματικότητα είναι ακριβώς όπως τα, τα λέτε. Θα επισημάνω μόνο ότι ενώ η επιχείρηση διεξήχθη στη Διεθνή Δακτυλική Ζώνη Έρευνας και Διάσωσης, η μεταφορά των απαχθέντων.
0: Θα σας παρακαλέσω να μετακινηθείτε λίγο για να έχουμε καλύτερο ήχο.
1: Είμαστε, σας μιλάω και εγώ από τη Σύρο που είμαστε, που υπάρχει ένα πρόβλημα στο νησί με το ΣΥΜΑ, μ' ακούτε τώρα?
0: Ναι.
1: Ωραία. Είναι λέω ότι όπως το είπατε, στην πραγματικότητα δεν μιλάμε για αναχέτηση, μιλάμε για πειρατεία, απαγωγή και παράνομη κράτηση των μελών του Παγκόσμιου Στολογικής προς τη Γάζα. Έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι ενώ πράγματι η επιχείρηση έγινε τα 50 ναυτικά μίλια από την διεθνή ύδατα εντός ελληνικής ζώνης έρευνας και διάσωσης, η μεταφορά των 173 περίπου μελών και η συνέχιση της κράτησης των Θιάκο, Αβίλα και Σαΐφ έγινε μόλις 4 ναυτικά μίλια από την Κρήτη εντός των ελληνικών υδάτων, εντός ξεκάθαρα ελληνική δικαιοδοσία.
0: Από Ισραήλ, πολεμικά σκάφη προφανώς.
1: Δεν είναι επιδεδομένο αν είναι πολεμικό το σκάφος ή όχι. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι μάλλον πρόκειται για πολεμικό σκάφος. Σίγουρα είναι τον Ιταλινό. Και η μεταφορά των πολιτών των μελών του στόλου έγινε με τη συνεργασία του ελληνικού λιμενικού φωτούς αποβίβασης στο νησί της Κρήτης, από το οποίο δεν έχουν απελαθεί να διορθώσουν.
0: Τι έχει συμβεί, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
1: Κατόπιν πίεσης και δικηγόρων και της τοπικής κοινότητας του νησιού, που ήταν πολύ υποστηρικτική μετά από αυτό το σημείο, βρισκόμαστε στο στάδιο που έχουν αφαιθεί ελεύθεροι και ελεύθερες όλα τα μέλη πύρου του Διάκου και Ασής και ΣΑΕΦ που μεταφέρονται στο Ιδραήλ. Βρίσκονται ελεύθερα όλα τα μέλη του στόλου.
0: Είναι δηλαδή 173, άρα στην πραγματικότητα 175 μείον 2.
1: Τα 175-2 κατά προσέγγιση.
0: Και οι δύο λόγω του ηγετικού του ρόλου στην πρωτοβουλία μεταφέρονται στο Ισραήλ για να ανακριθούν και να τους απαγγελθούν κατηγορίες, φαντάζομαι.
1: Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι τώρα. Περιμένουμε και εμείς να επιβεβαιώσουμε και να διαπιστώσουμε και να επιβεβαιώσουμε τις εξελίξεις και την εργασία και με δικηγόρους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, παλαιτήνους δικηγόρους που βρίσκονται στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή, που στην υποστήριξη των Θεάδων και Σαΐς εφόσον χρειαστεί. Οπότε σε αυτό το κομμάτι χρειάζεται λίγη υπομονή, προκειμένου να έχουν τεδομένες πληροφορίες και τι πραγματικά έχει να ακολουθήσει τις επόμενες μέρες. Θα πληρώνουμε τους στόλους παρόλα αυτά. Καταθέσαμε προφανώς και ως δικηγόρη της Ευρωπαϊκής Ομάδας του Στόλου μια μεμητήρια αναφορά στον Άριο Πάγο για όλο αυτό το θεσμικό. Ενώ παράλληλα έχουν κατατεθεί αντίστοιχες αναφορές και σε ευρωπαϊκά όργανα από την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία και τη Σουηδία. Και αναμένονται και άλλες νομικές κινήσεις στην ανάμεση των αξιόπινων πράξεων της Ελλάδας από τους αξιωματικούς του Ισραήλ και τη ΕΣΜΗ και ελληνικά έδαφα προκειμένου.
0: Άρα λοιπόν, καλούνται οι ελληνικές αρχές να ενεργοποιήσουν τη δικαιοδοσία τους για όσα συνέβησαν, αν όχι στα ανοιχτά και πάντως σε χώρο ελληνικής ευθύνης έρευνας και διάσωσης, στα 4 ναυτικά μίλια, όταν έγινε η μετεπιβίβαση.
1: Μάλιστα. Καλούνται να ενεργοποιήσουν τη δικαιοδοσία τους, καλούνται να διερευνήσουν το περιστατικό, καλούνται να διερευνήσουν το αν τελέχθηκαν συγκεκριμένες αξιόπινες πράξεις κατά παράβαση μεταξύ άλλων και τη συνθήκη της Γενέβης που ενεργοποιεί την οικουμενική δικαιοδοσία σε κάθε περίπτωση, τη σύμβαση της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και άλλων σχετικών συμβάσεων που αναφέρονται και στην προστασία των πολιτών και στο δίκαιο της θάλασσας και στην υποχρέωση των κρατών αποτροπής γενοκτονίας και την υποχρέωσή τους να επιτρέπουν την απρόσκοπτη παροχή αυτοκριτικής βοήθειας σε περιοχές που υφίστανται γενοκτονία, γενοκτονία και τις καθεξής. Φαίνεται να διερευνήσουν αν υπήρξε διευκόλυνση των δολοφονικών αρχών προς την επιχείρηση που διεξήχθη από, από το Ισραήλ και μια σειρά άλλων σχετικών ζητημάτων. Εμείς θα έχουμε καταθέσει την μητήρια αναφορά μας και στον Άριο Πάγο και στην κατατεθεί, αν δεν έχει ήδη κατατεθεί, και στο λιμενικό της Ιεράπετρας που είναι κατά τόπο αρμόδιο με βάση το που διεξήχθη η επιχείρηση και κυροβόλησε μέχρι τουλάχιστον και χθες το απόγευμα σε Ισραηλινό φυλείο.
0: Να σταθούμε λίγο περισσότερο στους αποβιβαστέντες στην Κρήτη. Αυτή τη στιγμή είναι ελεύθεροι?
1: Αυτή τη στιγμή είναι ελεύθεροι, μάλιστα. Υπάρχει ένας κόσμος που ήταν χτυπημένος και βρισκόταν στο νοσοκομείο και είναι καλά.
0: Χτυπημένος, είπατε.
1: Είναι στην Κρήτη, ναι, χτυπημένος από τους στρατιώτες του Ισραήλ. Οι υπόλοιποι και οι υπόλοιποι βρίσκονται ελεύθεροι στην Κρήτη. Και κοιτάμε να αναδιοργανώσουμε και να αναδιοργανώσουμε κοινωνικά το πώς βρέθηκαν και τα εδάφη και τα λοιπά για να προχωρήσουμε με την αποστολή μας.
0: Το οποίο είναι εντελώς παράδοξο. Αν οδηγούνταν σε απέλαση, αναρωτιέται κανείς με βάση ποιο αδίκημα, την παράνομη είσοδο στη χώρα που δεν επιδίωξαν.
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς στην Ελλάδα που ζούμε, η οποιαδήποτε επιστροφή και απέλαση και μια σειρά άλλων ζητημάτων που κινούνται από την κυβέρνηση αρκούνται στο να έχουν ως αιτιολογική βάση τη δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια άνευ αιτιολογίας. Θα ήταν παράδοξο προφανώς και θα ήταν και μια πολύ ενδιαφέρουσα πρώτη κίνηση της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με το πώς πραγματοποιεί επιστροφές και απελάσεις και πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ άλλων.
0: Μια τελευταία ερώτηση. Μας είπατε ότι βρίσκεστε στη Σύρο. Στην οποία Σύρο?
1: Στην οποία Σύρο προετοιμάζουμε τον στόλο που θα φύγει από την Ελλάδα για να εγγραφεί με τον παγκόσμιο στόλο ηλικίας για να πλέψουν την Γάλλα. Αναμένουμε και τον να δούμε πώς θα προχωρήσουμε, αν θα θεθούν προφανώς με πολιτικό σκοπό εμπόδια στο να πάρουμε τον απόπειρο και να πλέψουμε τα πλοία. Ετοιμάζουμε την αποστολή μας, προχωράμε προς τη Γάζα.
0: Μάλιστα. Ήταν η δικηγόρος Ζεμίλε Καμπά από την Ομάδα Νομικής Υποστήριξης της Πρωτοβουλίας March του Gaza Greece. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθηναίο 84.
1: Ευχαριστούμε, διάκομαι.

τους less και bad losers. Ό,τι δηλαδή δεν ξέρουν να αναγνωρίζουν την ήττα τους ακόμα κι αν ο αγώνας παίχτηκε δικαία. Μιλούσαμε προηγουμένως για το τεχνολογικό προβάδισμα που δείχνει να εξασφαλίζει στον τομέα των νέων τεχνολογιών η Κίνα. Και θεωρείται από πολλούς ότι ένα ορόσημο σε αυτήν την πορεία ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η κινέζικη επιχείρηση DeepSeek ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, του DeepSeek V4. Και ο σύμβολος του Λευκού Οίκου σε θέματα τεχνολογίας, Μάικλ Κράτσιος, έσπευσε να δηλώσει μέσω του X πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν αποδείξεις ότι ξένες οντότητες, κυρίως στην Κίνα, χρησιμοποιούν λαθρέα και σε βιομηχανική κλίμακα αμερικανικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να αναπαράγουν για λογαριασμό τους τις δυνατότητές τους. Κοινώς είστε κλέφτες και κάνετε βιομηχανική κατασκοπία.

0: Η κινέζικη απάντηση. Καλούμε την αμερικανική πλευρά να σεβαστεί τα γεγονότα, να εγκαταλείψει τις προκαταλήψεις, να σταματήσει την πολιτική της τεχνολογικής περιχαράκωσης και καταστολής εναντί της Κίνας και να κάνει περισσότερα για να διευκολύνει τις τεχνολογικές ανταλλαγές και την τεχνολογική συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω μέσα στους περιορισμούς του ραδιοφωνικού χρόνου με τον κύριο Παναγιώτη Δουδό, αρχιτέκτονα τεχνητής νοημοσύνης που έχει και το πλεονέκτημα της κινεζομάθειας. Καλημέρα από τον Αθήνα 984 και καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι.
1: Καλημέρα, Χριστός Ανέστη Κώστα.
0: Είμαστε ακόμα σε αυτή την περίοδο όντως. Να εξηγήσουμε λοιπόν στους τεχνολογικά αδαείς, όπως πρώτος και καλύτερος είμαι εγώ, τι σηματοδοτεί η κυκλοφορία του DeepSeek 4?
1: Το DeepSeek 4 έχει 2-3 πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα και επίσης θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε και το κομμάτι του corporate espionage που δήλωσε ο αμερικανικός εκπρόσωπος.
0: Της βιομηχανικής κατασκοπίας, ναι.
1: Της βιομηχανικής κατασκοπίας, σωστά. Αρχικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και για μένα είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι ότι το DeepSeek V4 διατείνεται ότι μπορεί να λειτουργήσει μόνο στις κάρτες της Huawei, της Ascend 950. Μέχρι τώρα, οποιοδήποτε μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης επαρκούς κλάσης και διάστασης, ας πούμε, χρειαζόταν υποχρεωτικά κάρτες της Nvidia. Η συνθήκη στην οποία μπαίνει ένα δεύτερο.
0: Να εξηγούμε τα προφανή. Nvidia αμερικανική, Huawei κινέζικη.
1: Σωστά, σωστά. Η περίπτωση στην οποία μπαίνει ένα δεύτερο παίκτη, που μπορεί ενδεχομένως φθηνότερα, λόγω κόστου παραγωγής, λόγω Κίνας, να βάλει κάρτες στο παιχνίδι που μπορούν να εκπαιδεύσουν τόσο περίπλοκα μοντέλα, δημιουργεί ένα. Θα έχει αποτύπωμα και στις μετοχές και στο stock market. Θα έχει αποτύπωμα και στο ότι επειδή τελικά είναι επιχειρήσεις και αμερικανικές επιχειρήσεις που φτιάχνουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, λογικά θα καταλήξουν να παίρνουν τις Ascend 950 και συνολικά θα δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη μετατόπιση προς την Κίνα και στο κομμάτι του τεχνικού εξοπλισμού. Από εκεί και πέρα, το DeepSeek V4 αυτή τη στιγμή είναι όχι συντριπτικά, αλλά αρκετά καλύτερο από τους δύο βασικούς ανταγωνιστές του, που στην πραγματικότητα δεν είναι το OpenAI, δεν είναι δηλαδή το ChatGPT, το Claude και το Gemini, αλλά είναι τα υπόλοιπα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που είναι open source, δηλαδή ο κώδικας και τα βάρη βρίσκονται ελεύθερα στο κοινό. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ εγώ να πάρω το DeepSeek, να το τρέχω, άμα έφτιαχνε έναν υπαρκώς μεγάλο υπολογιστή, το οποίο δεν το βρίσκω πολύ πιθανό βέβαια για ένα καθημερινό άνθρωπο, να το τρέχω κάπου τοπικά και να μένουν όλα όσα χρησιμοποιώ κρυμμένα, δηλαδή να μην περνάνε τα δεδομένα μου σε κάποιον τρίτο παράγοντα, και να μην χρειάζεται να πληρώσω τον DeepSeek ποτέ. Αυτή τη στιγμή το DeepSeek παίρνει ένα πολύ μεγάλο ρίσκο, το οποίο στην πραγματικότητα απλά πλήττει τις αμερικανικές εταιρείες, οι οποίες δεν υποσχέθηκαν ποτέ και ίσα ίσα προσπαθούσαν να αρνηθούν μυστικότητα και ιδιωτικότητα στα δεδομένα.
0: Άρα λοιπόν οι Κινέζοι κάνουν τη δουλειά του ζημιάρη, του disruptor όπως λέγανε στη γλώσσα της αγοράς.
1: Ακριβώς. Το θέμα όμως τώρα είναι το εξής. Όταν βγαίνει ο αμερικανικός εκπρόσωπος λοιπόν και μιλάει για κατασκοπία, να αναφέρουμε λίγο το τι εννοεί αυτός ως κατασκοπία. Υπάρχει μια τεχνική, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι απολύτως θεμητή, που λέγεται distillation, απόσταξη των μοντέλων. Αυτή η τεχνική είναι όταν χρησιμοποιείς ένα μεγάλο μοντέλο για να είναι δάσκαλος, καθοδηγητής με κάποιο τρόπο, ενός μικρότερου μοντέλου που εκπαιδεύεις. Με αυτόν τον τρόπο βρίσκεις κάποια πράγματα έτοιμα, γιατί τα έχει εκπαιδεύσει κάποιος άλλος στο μεγάλο μοντέλο, και μπορείς πολύ πιο γρήγορα να φτάσεις σε αποτελέσματα που μιμούνται το μεγάλο.
0: Ναι.
1: Αυτό που υποστηρίζουν λοιπόν αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι είναι ότι επειδή φαίνεται οι Κινέζοι να έχουν κάνει απόσταξη του μοντέλου, το οποίο δεν είμαστε και σίγουροι, αλλά ενδεχομένως να ισχύει, κλέβουν πληροφορία, κλέβουν τα μεγάλα μοντέλα της Αμερικής, γιατί χρησιμοποιούν από μέσα τους πληροφορία. Το θέμα είναι ότι αυτό ξεκινάει από τον τρόπο που έχεις αποφασίσει εσύ ότι θα δημοσιεύεις και θα ανακτάς δεδομένα. Όταν εσύ δικαιούσε να χρησιμοποιήσεις όλο το διαδίκτυο χωρίς να πληρώνεις πουθενά δικαιώματα πίσω, είτε θεωρούμε ότι αυτό είναι σωστό είτε λάθος. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η συνέπεια στη θέση. Και μετά λες, αχ, τα δικά μου δεδομένα δεν θέλω να τα μοιραστούμε. Θέλω να μείνουν απ' έξω από το παιχνίδι.
0: Κοινώς, σε ό,τι αφορά την πρώτη ύλη, να το πω με δικά μου απλά λόγια, που είναι διάχυτη σε όλο το διαδίκτυο, η κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας είναι καλή και άγια, αλλά σε ό,τι αφορά το προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, θα μιλάμε για πνευματικά δικαιώματα.
1: Ακριβώς.
0: Την ίδια ώρα που θα αλλιεύουμε και στοιχεία απτόμενα της ιδιωτικότητας των χρηστών.
1: Σωστά. Ακριβώς αυτό.
0: Και η κινέζικη λογική είναι ότι ακολουθούμε ακριβώς τη δυναμική της καινοτομίας που εκδημοκρατίζει τα πράγματα και τα θέτει στη διάθεση όλων. Γιατί είναι δημόσιο αγαθό τελικά.
1: Σωστά. Και όπως πάντα οι Κινέζοι αποφασίζουν να παίξουν με τους κανόνες που τους έθεσαν για αντίπαλοι τους.
0: Και να τους στρέψουν
1: αυτό.
0: Να τους στρέψουν υπέρ τους. Ναι. Από πού... Ο Κινέζος ο ίδιος όμως από πού κερδοφορεί?
1: Ο Κινέζος έχει δύο ή τρεις τρόπους να κερδοφορήσει. Ο ένας είναι ότι στην πραγματικότητα το DeepSeek δεν θα μπορέσω εγώ να το φέρω, να το τρέχω τοπικά. Οπότε αυτοί που θα αποφασίσουν να τρέξουν DeepSeek, κυρίως γιατί δεν θέλουν να μοιραστούν τα δεδομένα τους με τις αμερικανικές πλευρές, θα χρησιμοποιήσουν...
0: Θα πάρουν και την καρτούλα από την Huawei.
1: Αυτό, θα πάρουν και την καρτούλα από την Huawei, ένα. Το DeepSeek ήταν πολύ πιο φθηνό να εκπαιδευτεί επειδή η Huawei και επειδή χρησιμοποίησαν απόσταξη των μοντέλων, οπότε αναλογικά με το αποτέλεσμα τους βγήκε πάρα πολύ πιο φθηνό. Δύο.
0: Ήταν προεκπαιδευμένο, να το πούμε έτσι.
1: Δεν ήταν προεκπαιδευμένο, απλά χρησιμοποίησαν βοηθό στην εκπαίδευση. Mm-hmm. Ξέρανε από πριν ποιες είναι οι σωστές απαντήσεις, να σου το πω έτσι. Δεν χρειάστηκε να το μάθουν. Βλέποντας από το Claude και από το ChatGPT ότι όταν εγώ το ρωτάω κάτι, αυτό απαντάει αυτό, ήξεραν από πριν που έπρεπε να φτάσουν.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Προσπαθώ να αφομοιώσω.
1: Ναι, δεν ξέρω, ίσως δεν το περιγράψα και εγώ αρκετά καλά. Και να πω όμως το τελευταίο κομμάτι, το οποίο είναι ότι πολλοί θα επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν το DeepSeek που έχει ανοιχτό κώδικα και βλέπουμε τι κάνει. Mm-hmm. Και πληρωμένα. Δηλαδή θα μπουν μέσα και θα αγοράσουν το
0: DeepSeek. Θα υπάρξουν δικαιώματα.
1: Θα υπάρξουν δικαιώματα. Επομένως εκεί και θα πληρωθεί η DeepSeek και θα κλέψει αντίστοιχα. Όπως κλέβουν όλοι, αυτό δεν είναι κάποια κινέζικη κοινοτομία, τα δεδομένα όσων το χρησιμοποιούν. Οπότε, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι η DeepSeek μόνο που δημιουργεί πυλώνα, μόνο που δημιουργεί δεύτερο πόλο, ήδη κερδίζει. Γιατί αυτή τη στιγμή είχαμε τρεις αμερικάνικες εταιρείες, οι οποίες παίζαν μεταξύ τους και ανταλλάζανε στην πραγματικότητα απλά ποιος είναι λίγο πιο μπροστά για να μην μείνει καμία πίσω.
0: Δηλαδή είχαμε καρτέλ, ενώ χάρη στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, να το πω έτσι, κάναμε ένα βήμα προς την ελεύθερη αγορά.
1: Κάπως έτσι, σωστά.
0: Αυτό από μόνο το είναι πολύ ενδιαφέρον. Αλλά η όλη κατάσταση δεν θυμίζει, αν μεταφερόμασταν κανέναν αιώνα δύο πίσω, το να έχει προχωρήσει κάποιος στην αξιοποίηση του ηλεκτρισμού και να προσπαθεί αυτό να το περιφράξει ώστε να μην αποκτήσουν ηλεκτρισμό οι υπόλοιποι?
1: Θυμίζει πάρα πολύ. Και είναι δυστυχώς ίσως το σημείο που έχουμε φτάσει στον καπιταλισμό, το οποίο δημιουργεί αυτό το πλαίσιο στο οποίο οτιδήποτε παράγουμε, ακόμα και αν είναι αγαθό, πρέπει κάπως να το κατέχουμε. Αυτό το οποίο θα ήταν το πιο λογικό.
0: Και να το νομισματοποιήσουν αυτοί που
1: να το
0: κατέχουν.
1: Αυτό. Ναι, σωστά, να το νομισματοποιήσουν. Να γίνει δημόσιο αγαθό και από εκεί να κερδίζει προφανώς. Γιατί δεν θα κατέληγε να μην κερδίζει κανείς φυσικά. Να κερδίζει αυτός που το κατέχει σε εισαγωγικά με κάποιον τρόπο, όπως η πολύ μεγάλη, η πολύ ευρεία χρήση, ή συγκεκριμένος τρόπος που χρησιμοποιούνται τα δεδομένα, ή κονδύλια έρευνας για να γίνει καλύτερο.
0: Όλα αυτά θα τα βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας και αξίζει να ασκηθούμε στο να τα παρακολουθούμε. Ευχαριστώ θερμά τον Παναγιώτη Τουδό, αρχιτέκτονα τεχνητής νοημοσύνης. Καλό Σαββατοκύριακο ευχόμαστε από τον Αθήνα 84.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Thank you.
0: Και οι ευχές μας επεκτείνονται σε όλες και όλους σας φίλες και φίλοι του Αθήνα 84. Από τον Κώστα Ράπτη που την προηγούμενη ώρα ήταν στα μικρόφωνα, τη Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, την Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, τον Χρήστο Κάπο στην παραγωγή και την Ειρήνη Αρκουμάνη στο 213-09-09-100. Να είστε καλά.
2: Ακούτε Ραδιορούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν, απαντώντας στις απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Για απαράδεκτη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου μίλησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τη συμφωνία πλαίσιο που επιτεύχθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες πέρυσι, η οποία επέβαλε δασμό εισαγωγής 15% στα περισσότερα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημείωσε επίσης πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τη συμφωνία. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους. Το μέτρο είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός Πρόεδρος, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Την ίδια ώρα μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Με στόχο να συσπυρώσει όλες εκείνες τις δυνάμεις που και στο παρελθόν βρέθηκαν στο ίδιο στρατόπεδο με κοινό παρονομαστή την κοινωνική ευημερία και την ουσιαστική έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας όπως αυτή εκφράζεται στη δημοκρατία, δόθηκε στη δημοσιότητα το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας. Ολόκληρο το μανιφέστο στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athina984.gr. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε σε συνέντευξή του στο Μέγκα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης. Αναφερόμενο στα πρόσφατα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ντέρμπι μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, ο κύριος Μαρινάκης τόνισε: «Φαίνεται θα δοθεί μια μάχη πλειοδοσίας και στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα πετάει περισσότερη λάσπη και θα μιλήσει πιο τοξικά. Τρέμω τι θα ακούσουν τα αυτάκια μας μέχρι να φανεί ποιος θα είναι ο γνήσιος εκφραστής του προοδευτικού χώρου», πρόσθεσε ο κύριος Μαρινάκης. Σφόδρη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τη για παραπλάνηση και αντιθεσμικές πρακτικές, με αιχμή όπως τονίζει την αγωνία της για τη δεύτερη θέση στο πολιτικό σκηνικό. Μέσω ανακοίνωσης το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι πολλή αγωνία έχει ο κύριος Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση, προσθέτοντας πως δύσκολα θα την αποφύγει η κυβέρνηση των σκανδάλων και της διαφθοράς. Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση με ντρόουν σήμερα το πρωί εναντίον λεωφορείου στην πόλη Χερσόνα, ενώ 7 ακόμη τραυματίστηκαν, δήλωσαν αξιωματούχοι. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League, στις 5 παίζουν Πανετολικός και Φυσιά, 5.30 Πανσεραϊκός Λάρισα και στις 7.30 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Και ο καιρός νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική, θερμοκρασία έως 15 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 12 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί εκπομπή Αθήνα το Φελέκι σου, στο μικρόφωνο ο Κώστας Μοστράτος.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος όμως και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
4: Η ενηλικίωσή μου θα πω πως μάλλον άργησε να έρθει, αλλά ήρθε απότομα.
7: Ακούτε Radio Rumeli News.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
9: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
10: Toy Story,
9: Benetton,
10: Bakugan,
9: Ben 10,
10: Polo,
9: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
11: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
12: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
13: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
12: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
13: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
12: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
13: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
12: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
13: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
12: Τηλέφωνο 22310-53000.
13: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
14: Τσιγαράκι,
15: μπα, το έκοψα.
14: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
15: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
14: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
16: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
18: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
19: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: ακούτε Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Την υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
6: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
6: Για σήμερα Σάββατο, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ισχυρές χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 6 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
8: k24.gr.
9: Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Αθήνα 984.
11: Μένουμε Αθήνα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Με τη Μαρία Παύλου. Συντονιστείτε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
8: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Radio Rumen News.
1: Τραγούδια από τις δεκαετίες της ζωής μας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από βάσεις τους επί γερμανικού εδάφους, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στη Γερμανία εξυπηρετούν και τα συμφέροντα των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή. Αντιδράσεις προκάλεσε το μανιφέστο θέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, το οποίο δόθηκε χθες στη δημοσιότητα και πρεσβεύει ως κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα την σύγκληση των τριών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης, σχολίασε μιλώντας στο Μέγκα αναφορικά με το μανιφέστο Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος εξάλλου στα πρόσφατα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ντέρμπι μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε για μάχη πλειοδοσίας, στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα μιλήσει πιο τοξικά. Πολλή αγωνία έχει ο κύριος Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας δεν θα τον επιλέξει ούτε ο αγχωμένος κύριος Γεωργιάδης, ούτε προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης. Ο ελληνικός λαός έχει κρίνει, γνωρίζει και θα αποφασίσει για το μέλλον του, αναφέρει σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ Κώστας Τσουκαλάς. Το Πασόκ με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή, καταλήγει ο κύριος Τσουκαλάς. Στην αθλητική επικαιρότητα και την έκτη αγωνιστική των play-out στη Super League, στις 5 παίζουν Πανετολικός Κηφισιά, 5.30 Πανσεραϊκός Λάρισα και στις 7.30 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Και ο καιρός νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική, θερμοκρασία από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 14 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 ακολουθεί εκπομπή το Τετράδιο.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50. 922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ρουμελί News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Η ώρα είναι 1:30.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
8: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Για το δελτίο ειδήσεων, η Ελένη Ζαμαρία. Παραμένει το αδιέξοδο στις συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ως μη ικανοποιητική και τη νέα πρόταση της Τεχεράνης. Η εξέλιξη αυτή φέρνει πιο κοντά μια επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, κάτι που η Τεχεράνη θεωρεί πλέον πολύ πιθανό και ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν αποκλεί ως επιλογή. Ο Βαγγέλης Σαρακινός στην τηλεφωνική μας γραμμή θα μας μεταφέρει ό,τι νεότερο μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους και από μένα, Ελένη. Αυτό δείχνουν τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ μετά την κατάθεση της νέας πρότασης του Ιράν, ότι είμαστε πιο κοντά πλέον σε μια επανάληψη όχι των συνομιλιών, αλλά σε μια επανάληψη των εχθροπραξιών. Η Τεχεράνη, αντί για άμεσα διπλωματικά αποτελέσματα, περιμένει μια νέα σφοδρή αμερικανική επίθεση και πιθανόν μια επίθεση από το Ισραήλ ως επακόλουθο. Δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες για την νέα ιρανική πρόταση, αλλά με βάση τις διαρροές που υπήρχαν τις προηγούμενες μέρες και όσα ανέφερε πριν από λίγο Ιρανός αξιωματούχος, προέβλεπε το άνοιγμα του Ορμούς με παράλληλη άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τους Αμερικανούς και μετέθεται σε δεύτερο χρόνο την συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ποια είναι η κατάσταση τώρα? Παρά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, δεν έχουν βρει ακόμη κοινό τόπο οι δύο χώρες για μια δεύτερη συνάντηση στο Ισλαμαμπάντ. Εξακολουθούν να διαφωνούν σε πολλά ζητήματα, ουσιαστικά σε όλα όσα διαφωνούσαν πριν την έναρξη του πολέμου. Ενώ μετά τον πόλεμο προσθέθηκαν και οι απαιτήσεις της Τεχεράνης για τον έλεγχο του Ορμούς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει να υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη θέλει μια συμφωνία, αλλά εκεί η Ιρανική ηγεσία είναι ανοργάνωτη και χωρισμένη σε πολλές ομάδες. Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να δεχτώ, είπε. Σε μια ομιλία του στη Φλόριντα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα τερματίσουν προώρα την αντιπαράθεση, αλλά θα διασφαλίσουν πρώτα ότι δεν θα προκύψει ξανά το πρόβλημα σε 3 χρόνια. Αυτό είναι αναφορά προς το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Τραμπ δέχεται πιέσεις να σπάσει τον έλεγχο που ασκεί αυτή τη στιγμή η Τεχεράνη επί του Ορμού. Στην Πέμπτη είχε μία σύσκεψη στον Λευκό Οίκο με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας. Δέχθηκε εισηγήσεις ακόμη και για περιορισμένη χερσαία επιχείρηση στις Ιρανικές ακτές απέναντι από το Ορμούς. Ρωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ από δημοσιογράφους για τις επιλογές που διαθέτει. Εκεί άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης. Πρόσθεσε ωστόσο ότι από ανθρωπιστική άποψη δεν προτιμά αυτή την επιλογή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ιράν, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγχτή δήλωσε ότι η χώρα είναι έτοιμη να επιστρέψει στην διπλωματική οδό, αρκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να αλλάξουν τις υπερβολικές, όπως είπε, απαιτήσεις τους, την απειλητική ρητορική και τις προκλητικές ενέργειες. Επανέλαβε βέβαια ότι το Ιράν είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. Αυτό το δήλωσε πριν από λίγο και στέλεχος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας ότι η ευημερία των χωρών του Περσικού κόλπου εξαρτάται από την αποχώρηση των Αμερικανών από την περιοχή. Η Τεχεράνη εκτιμά ότι θα υπάρξει μια αμερικανική επίθεση, σύντομη και σφοδρή, όπως είπαν ανωνύμως Ιρανοί αξιωματούχοι στο Reuters. Το ανέφερε σήμερα και επώνυμα ο αναπληρωτής επιθεωρητής του Κεντρικού Επιτελείου της χώρας, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι δεν έχουν τηρήσει μέχρι στιγμής καμία υπόσχεση και καμία συμφωνία. Μέσα σε αυτό το κλίμα, Ελένη, το State Department ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την πώληση νέων οπλικών συστημάτων στις χώρες του Περσικού κόλπου. Να θυμίσουμε εδώ ότι πριν 2-24 ώρες στο Ισραήλ έφτασαν περίπου 6.500 τόνοι πολεμικού υλικού με δύο πλοία από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Και την ίδια ώρα, Βαγγέλη, ο Τραμπ αποσύρει στρατό από τη Γερμανία και αυξάνει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα.
4: Ναι, σε ό,τι αφορά το πρώτο, το ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο. Mm-hmm. Θα, μέσα σε διάστημα ενός έτους, θα αποσυρθούν από την Γερμανία 5.000 από τους συνολικά 40.000 Αμερικανούς στρατιώτες και στρατιωτικούς αξιωματικούς, δηλαδή, οι οποίοι στρατονίζονται σε βάση στην Γερμανία. Πρόκειται για το 15% περίπου των συνολικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην Γερμανία. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε σε συνέχεια προαναγγελίας του Ντόναλντ Τραμπ και μέσω της κλιμάκωσης της αντιπαράθεσής του με τον καγκελάριο Μπέρτς που ξεκίνησε στις αρχές της εβδομάδας, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσύρει δυνάμεις και από την Ιταλία και την Ισπανία. Εκεί είναι λιγότερα, ειδικά στην Ισπανία είναι μόνο 3.000 και κάτι Αμερικανοί στρατιώτες. Τώρα στο ΝΑΤΟ προσπαθούν να καταλάβουν τις λεπτομέρειες αυτής της απόφασης. Εργάζονται συστηματικά, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Συμμαχίας με την Ουάσιγκτον, για την κατανόηση των λεπτομέρειων αυτής της απόφασης. Αντίδραση υπάρχει από το Βερολίνο. Εκεί ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους τόνισε ότι ως η παρουσία των Αμερικανών στρατιωτών στη Γερμανία εξυπηρετεί και τα αμερικανικά συμφέροντα. Είπε ωστόσο ότι μελλοντικές ευρωπαϊκές αποστολές το Βερολίνο θα τις εξετάζει σε συνεργασία με την λεγόμενη ομάδα των πέντε, εκεί που μετέχουν η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Πολωνία. Είναι σαφές, είπε, ότι πρέπει να γίνουμε περισσότεροι Ευρωπαίοι μέσα στον ΝΑΤΟ για να παραμείνουμε διατλαντικοί. Σε ό,τι αφορά τους δασμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέφυγε για άλλη μια φορά στο βασικό διπλωματικό όπλο του. Με ανάρτηση ανακοίνωσε ότι από την επόμενη εβδομάδα αυξάνονται στο 25% οι δασμοί στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και τα βαρέα οχήματα. Εδώ και πάλι στόχος είναι η Γερμανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην ομιλία του στη Φλόριντα μετά την ανάρτηση με την οποία ανακοίνωσε τους δασμούς, είπε ότι η Γερμανία είναι μια υπέροχη χώρα, αλλά έχει γεμίσει τον κόσμο με αυτοκίνητα. Επιτέθηκε μάλιστα προσωπικά σε γερμανικούς κολοσσούς, κατηγορώντας τους ότι εξαπατούσαν τους Αμερικανούς πολίτες τα προηγούμενα χρόνια. Η αντίδραση από την Ένωση Γερμανικών Αυτοκινητοβιομηχανιών είναι μιλά για τεράστιο κόστος από αυτούς τους δασμούς. Απευθύνει έκκληση στις δύο πλευρές να τηρήσουν τη συμφωνία και η Κομισιόν απαντά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την υπεράσπιση των ευρωπαϊκών συμφερόντων.
3: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη Σαρακινέ. Τη διάσταση των διαφορετικών απόψεων που υπάρχουν στο εσωτερικό του Ιράν μεταξύ της Προεδρίας και των φρουρών της Επανάστασης ανέδειξε ο διεθνολόγος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, καθηγητής της Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, ως έναν επιπλέον παράγοντα δυσκολίας στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον για την επίτευξη μιας συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Μιλώντας στον Αθήνα 84 και τον Γιάννη Θεοδόση, ο κ. Καρατράντος εκτίμησε ότι πέραν του πυρηνικού προγράμματος, κρίσιμος παράγοντας των διαφωνιών παραμένει η διαχείριση των στενών του ορμούς την επομένη του πολέμου.
5: Επί της ουσίας, βέβαια, εδώ υπάρχουν ορισμένα δομικά προβλήματα. Και το βασικότερο όλων είναι ότι στο εσωτερικό του Ιράν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων πλευρών. Αυτών οι οποίοι είναι περισσότερο πολιτικές, θα έλεγα, που μπορούμε να πούμε ότι εκπροσωπούνται από τους δύο προέδρους, τον πρόεδρο του Ιράν και από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, και την άλλη πλευρά που είναι η φρουρή της Επανάστασης, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την συνθήκη της πολεμικής αντιπαράθεσης, το θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Χαμενεή, τον τραυματισμό και επί της ουσίας την μη ουσιαστική δυνατότητα του διαδόχου Χαμενεή να ασκήσει το πρωτείο του ανώτου θρησκευτικού ηγέτη και να ενισχύσουν κι άλλο τη θέση τους. Επομένως, από την πλευρά του Ιράν υπάρχουν ζητήματα και ποια θα είναι τελικά αυτή η θέση, ποιοι αποδέχονται τις θέσεις του Ιράν και σε τι βαθμό αυτό μπορεί να εφαρμοστεί ως συμφωνία. Και επίσης, αναδεικνύεται το δεύτερο πολύ μεγάλο ζήτημα, είναι ότι πέραν των άλλων, δηλαδή το πυρηνικό πρόγραμμα, το βαλιστικό πρόγραμμα, η υποστήριξη του Ιράν προ στους λεγόμενους πυρεξουσίους οι οποίοι έχουν κακόβουλη δραστηριότητα στην περιοχή, για παράδειγμα η Χεσμολά. Το στενό του Ορμούζ, η σημαντικότητά του, η διαχείρισή του και ο τρόπος με τον οποίο θέλει το Ιράν να το αξιοποιήσει στην επόμενη μέρα, όταν έρθει αυτή και όποιο πλαίσιο βάλει, δημιουργεί πολλά ζητήματα σε μια τέτοια διαπραγμάτευση.
3: Στη δημοσιότητα δόθηκε το Μανιφέστο Θέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, το οποίο πρεσβεύει ως κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα τη σύγκληση των τριών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρώην Πρωθυπουργός, η κεντρική μας επιδίωξη μέσα από αυτό το κείμενο είναι και παραμένει η συλλογική ανανέωση του πολιτικού λόγου και η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου αρχών και κατευθύνσεων που θα προασπίζεται όσα μας ανήκουν από κοινού, συγκροτώντας μια πιστική εναλλακτική στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού και της ακροδεξίας. Μια νέα αξιακή αφετηρία με διάρκεια και προοπτική, τονίζει ο κ. Τσίπρας. Η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστο, ούτε προγράμματα, Θεσσαλονίκη σχολίασε μιλώντας στο Μέγκα αναφορικά με το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος εξάλλου στα πρόσφατα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ντέρμπι μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, ο κ. Μαρινάκης μίλησε για μάχη πλειοδοσίας στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα μιλήσει πιο τοξικά.
6: Θα δοθεί μια μάχη, φαίνεται, μια μάχη πλειοδοσίας και στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα πετάξει περισσότερη λάσπη και θα μιλήσει πιο τοξικά. Είπα προχθές στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών ότι τρέμω ότι θα ακούσουν τα αυτάκια μας μέχρι την έκβαση ή μέχρι την έναρξη της μάχης για το ποιος θα είναι ο γνήσιος εκφραστής του προοδευτικού χώρου. Εμένα μου θυμίζει λίγο αυτόν τον αγώνα νοσταλγή της δεκαετίας του 80 και νοσταλγή του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Η πολιτική, κυρία Γκαντώνα, κύριε Σιωμόπουλε, δεν είναι κυρίως μανιφέστα ή προγράμματα Θεσσαλονίκης, η πολιτική είναι πολιτικές. Δεν μπορώ να προβλέψω ποιος θα επικρατήσει σε ένα γήπεδο που εμείς δεν θέλουμε να συμμετέχουμε. Εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο, στο γήπεδο του ρεαλισμού, της αυτοκριτικής, της δουλειάς και του αποτελέσματος. Ο κ. Τσίπρας είναι, νομίζω, ο αυθεντικός εκφραστής των ανθρώπων που παίζουν πολιτικά σε αυτό το γήπεδο, δηλαδή της εύκολης, των εύκολων αλλά ανέφικτων λύσεων του λαϊκίστικου και τοξικού λόγου. Εκεί επέλεξε να παίξει ο κ. Ανδρουλάκης. Η λογική λέει ότι συνήθως κερδίζει ο γνήσιος εκφραστής, αλλά υπάρχει μια διαφορά, ο κ. Τσίπρας έχει κυβερνήσει κιόλας.
3: Πολύ αγωνία έχει ο κ. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας δεν θα τον επιλέξει ούτε ο αγχωμένος κ. Γεωργιάδης, ούτε προφανώς ο κ. Μητσοτάκης. Ο ελληνικός λαός έχει κρίνει, γνωρίζει και θα αποφασίσει για το μέλλον του, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσούκαλας. Το Πασόκ με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή, καταλήγει ο κ. Τσούκαλας. Έντονες πολιτικές αναταράξεις εξακολουθεί να προκαλεί η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Μετά την πρόσφατη οριακή απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να ζητήσει την παρέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την Τρίτη έχει προγραμματιστεί συνέντευξη τύπου, ενώ παράλληλα, σε δικαστικό επίπεδο, αναμένονται και οι επόμενες κινήσεις στόχων της παρακολούθησης του κακόβουλου λογισμικού Predator. Η Μίνα Μουστάκα θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Με συνέντευξη τύπου λοιπόν που έχει προγραμματιστεί, όπως είπες και εσύ Ελένη, την Τρίτη, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας θα αναμένεται να προχωρήσει και να εξηγήσει παραπάνω την απόφασή του να ζητήσει με οριακή πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την παρέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την απόφασή του να μην αναστείλει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Παράλληλα όμως οι δικηγόροι της Αθήνας έχουν λάβει και μία σειρά από άλλες αποφάσεις. Θα σας πω ενδεικτικά ότι έχουν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στον Άριο Πάγο, να στηρίξουν νομικά
2: τις επόμενες ενέργειες,
7: αλλά και να ενημερώσουν τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Από την πλευρά της βεβαίως η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας, να πούμε, καταδίκασε άμεσα και απερίφραστα την ληφθήσα κατά πλειοψηφία απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας περί υποβολής του αιτήματος παρέτησης του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. Από εδώ και πέρα έχουμε να περιμένουμε

0: μονομελούς πλημμυροδικείου της Αθήνας, που μετά από ενδελεχή και πολύμινη έρευνα, με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που προέκυψαν στη διάρκεια εκείνης της δίκης, ζητούσε να ανοίξει η βεντάλια και ως προς το αδίκημα της καταστροφής, αλλά και ως προς νέα πρόσωπα που ήταν εκτός του κάδρου σε προηγούμενο στάδιο έρευνα.
1: Ναι, σε ευχαριστούμε, Μίνα Μουστάκα. Αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση του παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες ζούσαν υπό απάνθρωπες συνθήκες, απομονωμένες από τον έξω κόσμο. Ο Δημήτρης Πέρος έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Λένη. Και να πούμε ότι για την υπόθεση έχει συλληφθεί η 72χρονη υπεύθυνη που λειτουργούσε αυτό το παράνομο κολαθήριο, θα λέγαμε, για τους ηλικιωμένες. Μάλιστα, νωρίτερα οδηγήθηκε στο αυτόφορο. Ωστόσο, επειδή δεν είχαν κληθεί οι μάρτυρες, αναβλήθηκε η δίκη για την ερχόμενη Τετάρτη 6 Μαΐου και μέχρι τότε η 72χρονη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους να εμφανιστεί την ερχόμενη Δευτέρα Τρίτη στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και φυσικά απαγόρευση εξόδου από την χώρα. Mm-hmm. Τώρα, Ελένη, πραγματικά είναι σοκάρουν οι αποκαλύψεις για αυτή την υπόθεση. Η 72χρονη αναζητούσε ηλικιωμένες, είχε μετατρέψει ένα διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους σε αυτό το παράνομο οίκο φροντίδας ηλικιωμένων γυναικών. Mm-hmm. Αναζητούσε τα θύματα της μέσα από μικρές αγγελίες στο διαδίκτυο, σε γνωστά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Mm-hmm. Μάλιστα με την αμοιβή μόλις 650 ευρώ μηνιαίως, ενώ έδινε και ένα κινητό τηλέφωνο. Οι ενδιαφερόμενοι που πήγαιναν στη συγκεκριμένη γυναίκα ηλικιωμένη είπαν ότι τους απαγόρευε να δίνουν στα πρόσωπά τους ηλικιωμένες γυναίκες που θα φιλοξενούνταν εκεί κινητά τους τηλέφωνα. Κάθε φορά που ζητούσαν κάποιο ραντεβού για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, δεν τις άφηνε να μπουν μέσα, αλλά τις συναντούσε σε κάποιο διαφορετικό χώρο. Ενώ υπάρχει και μια καταγγελία, Ελένη, από μια γυναίκα που λέει ότι την απειλούσε η 72χρονη προκειμένου να της δώσει 2.000 ευρώ, διαφορετικά όπως έλεγε χαρακτηριστικά θα εγκαταλείψει την ηλικιωμένη μητέρα της σε κάδο απορριμμάτων. Μετά από αυτές τις καταγγελίες έγινε έφοδος της αστυνομίας παρουσία εισαγγελέα. Μάλιστα, η 72χρονη αρνήθηκε να ανοίξει την πόρτα και όταν τελικά το έκανε εμφανιζόταν ότι δεν ήξερε, έδωσε ψεύτικα στοιχεία και είπε ότι είναι και αυτοί φιλοξενούμενοι. Και βέβαια αυτό που αντίκρισαν μέσα οι κοινωνικές υπηρεσίες της περιφέρειας και οι αστυνομικοί ήταν πραγματικά τραγικές συνθήκες, με τις γυναίκες να είναι σε άθλια κατάσταση, ενώ μέσα βρέθηκαν και τέσσερα κατοικίδια ζώα επίσης σε πολύ άσχημες συνθήκες. Η άλλη τραγική πτυχή της υπόθεσης, Ελένη, είναι ότι τρεις από τις γυναίκες αυτές αρνήθηκαν να τις παραλάβουν οι οικογένειές τους και χρειάστηκε να μεταφερθούν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία. Mm-hmm. Όπως αντιλαμβανόμαστε, ο χώρος αυτός σφραγίστηκε και να πούμε ότι η γυναίκα, η 72χρονη, κατηγορείται για απόπειρα εκβίασης, για έκθεση σε κίνδυνο κατά συρροή και για απήθεια.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Πέρο. Ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις έχουν πάρει τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια, με τα στοιχεία να προκαλούν έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια, ιδιαίτερα των ανηλίκων. Την έλλειψη έστω και ενός στοιχειώδους πλαισίου εκπαίδευσης των παιδιών, επεσήμαινε ο πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτικών Οδηγών Δυτικής Αττικής, Νίκος Γρέτζελος, μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Γιάννη Θεοδόση.
3: Όσα πατίνια τρέχουν μέχρι 6 χιλιόμετρα για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας θεωρούνται ως πεζοί και για να τα οδηγήσει κάποιος πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ετών. Τα πατίνια που τρέχουν από 6 χιλιόμετρα έως 25 θεωρούνται για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ως ποδήλατα και θα πρέπει κάποιος για να τα οδηγήσει να είναι τουλάχιστον 15. Θα πρέπει να κινούνται δεξιά στο δρόμο, δεν πρέπει να μπαίνουν σε δρόμους όπου αναπτύσσονται ταχύτητες πάνω από 50 χιλιόμετρα, υποχρεωτικά πρέπει να φοράνε κράνος, δεν θα πρέπει να έχουν ακουστικά ή κινητό. Τα χέρια θα πρέπει να είναι στο τιμόνι. Το βράδυ θα πρέπει να έχουν το γυλαικάκι για να είναι καλύτερα ορατοί. Θα πρέπει να έχουν και φώτα και κόρνα. Το πρόβλημα με τα πατίνια είναι ότι τα βλέπουμε και κινούνται ανεξέλεκτα. Πολλές φορές τα βλέπουμε στην αριστερή λωρίδα, σε δρόμους όπου αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες να κυκλοφορούν. Χωρίς κράνος, οι περισσότεροι δεν φορούν. Δεν υπάρχει πλαίσιο για εκπαίδευση. Δηλαδή, παίρνει κάποιος ένα πατίνι, είναι

0: ανήλικος και δεν έχει ιδέα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν έχουν ούτε πινακίδα και δεν είναι και ασφαλισμένα. Εγώ λέω έστω και με τα 25 χιλιόμετρα, αν κάποιος πέσει πάνω σε πεζό, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό τραυματισμό. Πολλές φορές τους βλέπουμε αντίθετα σε μονοδρόμους.
1: Ναι,
0: ξέρετε, στο μονόδρομο αντίθετα απαγορεύεται με βάση τον κώδικα να πάνε και τα οχήματα άμεσης ανάγκης, δηλαδή τα ασθενοφόρα, τα περιπολικά. Με βάση τον κώδικα είναι μία από τις απαγορεύσεις. Πατίνια πηγαίνουν συνεχώς ανάποδα. Τώρα θα πρέπει να μπουν κανόνες, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο έλεγχο.
2: Στον Στέφανο Λεμονίδη τώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ξεκινάει πάλι η δράση για τη Super League, αλλά με τους αγώνες των play-off για τις θέσεις 5-8 που δεν έχουν πλέον καμία σημασία, καθώς μετά την κατάκτηση του του κυπέλου από τον Όφη, η πέμπτη θέση δεν οδηγεί πουθενά. Σήμερα έχουμε play-out όμως που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς στις 5.30 παίζουν Πανσεραϊκός και ΑΕΛ. Να θυμίσουμε την περασμένη αγωνιστική, ο Πανσεραϊκός κέρδισε μέσα στην Λάρισα την ΑΕΛ και ξέφυγε 3 βαθμούς για πρώτη φορά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, οπότε καταλαβαίνετε τη μεγάλη σπουδαιότητα αυτού του παιχνιδιού. Στις 5 Πανετολικός και φυσικά δύο ομάδες που θέλουν να πάρουν κάποιους βαθμούς για να διατηρήσουν την απόσταση ασφαλείας από τους ουραγούς, και σε 7.30 ο Αστέρας Τρίπολης που καίγεται για βαθμούς υποδέχεται τον Ατρόμητο, ο οποίος Ατρόμητος δεν έχει παραδοθεί, κερδίζει τους πάντες και πρόσφατα έχει κερδίσει 4-0 στις Αίρες στον Πανσεραϊκό, αν και αδιάφορος. Αύριο λοιπόν έχουμε τα παιχνίδια των play-off, Όφι Άρης στις 5, Λεβαδιακός Βόλος στις 5, χωρίς κανένα ενδιαφέρον, ενώ το βράδυ κορυφώνεται το ενδιαφέρον με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 7. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε αν θέλει να έχει ελπίδες για την κατάκτηση του τίτλου, καθώς είναι 5 βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ παίζει στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό στις 9 το βράδυ. Mm-hmm. Περισσότερα στο σπορσίδι που ακολουθεί.
2: Σε ευχαριστούμε, Στέφανε Λεμονίδη. Και ο καιρός νεφώσεις το έχουμε για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική και τη θερμοκρασία από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 14 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3 ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο Στέφανος Λεμονίδης και Διονύσης Δελής.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
5: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
5: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
6: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
5: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
6: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
5: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Και στο τηλεφωνισμένα, καλό μήνα.
2: Καλά Χριστούγεννα.
1: Δεν λέω ποιο μήνα είναι.
2: Καλά Χριστούγεννα.
1: Είμαι προσεκτικός, δεν είπα τίποτα.
2: Καλά Χριστούγεννα.
1: Σε μια δημοκρατία έτσι και σε μια άνεση, ο καθένας έχει ό,τι μήνα θέλει, ρε παιδί μου. Διάβασα κάπου το πρωί ότι είναι, λέει, ήταν η πιο παγωμένη πρωτομαγιά των 70 τελευταίων χρόνων.
2: Όχι των 70, γιατί δεν μετρούσαν πριν.
1: Α, να είναι και των 200. Το δείγμα να είναι 70, ναι, άρα ναι, ναι. Να είναι 70 σε 70. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως ένα πράγμα διαπιστώνει, Στεφάνε, ότι περνάνε τα χρόνια. Και άλλα πράγματα αλλάζουν και άλλα δεν αλλάζουν. Νομίζω ότι στην εβδομάδα που πέρασε πήραμε ένα τέτοιο τύπο μάθημα. Γιατί λες 70 χρόνια η πιο παγωμένη πρωτομαγιά, δεν λες. Συμπληρώνονται εσείως 32 από το Σωτήριο Νίτος 1994, όταν για πρώτη φορά είδαμε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό παρέα σε Final Four και φεύγανε τα καραβάνια, τα καράβια από τον Πειραιά για το Τελ Αβίβ κλπ. Και ήμουν ανιός και γέρασα που λέει η παροιμία.
2: Έχουν πάει πολλές φορές, ρε φίλε.
1: Σαφώς. Και άλλαξε και το. Ακόμα και το φορμάτ. Υπήρχε μια πρόβλεψη μέχρι το 2009 στο Βερολίνο.
2: Α, να μην παίζουν μεταξύ τους ομάδες από την ίδια χώρα.
1: Μέχρι το 2009 έπαιζαν μεταξύ τους. Δηλαδή πάντα όταν έφταναν δύο ομάδες από την ίδια χώρα έπαιζαν μαζί με τελικό. Από εκεί και πέρα παίζουν και τελικό. Για πρώτη φορά θα μπορούσαν να έχουν παίξει τελικό το 12 στην πόλη, όταν έχασε ο Παναθηναϊκός,
2: ναι,
1: από την Τζεσέκα τον ημιτελικό του.
2: Πάντως είναι πιο κοντά από ποτέ, έτσι. Αλλά κάτσε να γίνει το
1: 3-0.
2: Κάτσε
1: φορά...
2: να γίνει το 3-0.
1: Εντάξει, okay. Τώρα αν θέλεις να παίξουμε με τους τύπους, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Αλλά θέλω να πω ότι είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά που λογικά θα είναι και οι δυο τους. Ήταν και το 24 στο Βερολίνο και το 25 στο Αμπουντάμπι και το 26 στα μέρη μας στο ΆΚΑ. Και είναι και η τρίτη φορά που μπαίνουν από άλλο διάδρομο. Το μπράκετ τους οδηγεί, αν και εφόσον, να συναντηθούν μόνο σε τελικό. Την αλήθεια νομίζω ότι είναι και καλύτερες ομάδες. Δηλαδή σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι, νιώθεις, παιδί μου, ότι οι δυο τους για διαφορετικούς λόγους έχουν υπεροχή. Ναι. Άρα ας προετοιμαστούμε σιγά σιγά ψυχολογικά. Ήδη νομίζω παίρνουμε μια πρώτη γεύση. Υπάρχει έτσι ένα. Πώς το λέγει ο Θεόδωρος τόσο χωρίς το να, στο τρελοκομείο απ' έξω. Είναι 22 και 24 του Μάη, Παρασκευή και Κυριακή το Final Four. Ενδεχομένως λοιπόν να μην έχουμε μόνο το Μάη αυτό στο μυαλό μας για την παγωμένη του Πρωτομαγιά, αλλά και για την πρώτη φορά που θα δούμε τελικό αιωνίων στην Ευρωλίγκα. Μ' ακούει και με καμαρώνει με όλα αυτά η φίλη μου η Μαρία Δασκαλάκη στον ήχο. Είναι ο Ανδρέας Χανιάς στην αρχιτεκτονική της εκπομπής. Και όσο για τα μικρόφωνα του Αθήνα 984 θα είμαστε παρέα ως τις 4 με Sport City, Στέφανος Λεμονίδης, Διονύσης Δελής.

0: σα μεσημέρι, κύριε Δαμονίδη.
1: Καλό μεσημέρι, φίλε μου.
0: Πώς είσαι, πώς πέρασε την εβδομάδα σου?
1: Καλά, έκανα το πρώτο μπάνιο μου.
0: Ναι. Όχι χθες.
1: Όχι χθες, την Τετάρτη, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω, εγώ λέω. Μήπως ψήθηκες για χθες, ναι.
1: Και μετά έβαλα μπουφάν, κάλτσες, αντιανεμικά και περίμενα την κακοκαιρία.
0: Ναι.
1: Που ήρθε. Ήρθε. Αυτή τη φορά ήρθε.
0: Ήταν συνεπέστατη.
1: Συνεπέστατη στην ώρα της κακοκαιρία. Είπαν μεσάνυχτα Πέμπτης, εκεί που ήμουν εγώ, μεσάνυχτα Πέμπτης ήρθε.
0: Να, οκ. Okay. Και.
1: Και όλα καλά, εντάξει.
0: Να το ξεπεράσουμε κι αυτό.
1: Όποιος μάζεψε τα χειμωνιάτικα την έχει πατήσει.
0: Σιγά μου, δεν κάνει τόσο κρύο τώρα. Είσαι. Υπερβολικός είσαι.
1: Φίλε, μπήκε στα μάξι, βγήκε έξω να περπατήσει χθες και σήμερα.
0: Ναι, και χθες και σήμερα. Καλά, δεν νομίζω ότι είναι τόσο
1: εντάξει,
0: τραγικό.
1: Αντέχεις το κρύο.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα αντοχής. Τίθεται θέμα του ότι δεν είναι τόσο παγωμένο όσο νομίζουμε.
1: Για πρωτομαγιά, ρε φίλε.
0: Είναι μεγάλο το σοκ του ότι έπεσε καμιά δεκαριά βαθμούς η θερμοκρασία σε μια μέρα δύο. Αυτό. Όχι όμως ότι είναι κανένα κρύο. Δηλαδή οι 15 βαθμοί δεν είναι κρύο. Το 25-15 είναι όπως έχει σοκάρει, ας πούμε, και σοκάρει τον οργανισμό σου. Όχι το ότι το 15. Δεν έχει 5 βαθμούς έξω.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω, δεν είναι τόσο παγωμένο. Είναι η ψευδαίσθηση, ρε παιδί μου, αυτή η διαφορά. Το ότι ήμασταν με τα κοντομάνικα και
1: και πρωτομαγιά, να τον προϋπαντήσουμε, παιδιά, στην εξοχή, τον προϋπαντήσαμε στα σπίτια μας.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, συμβαίνουν αυτά. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν κοντά το Πάσχα.
1: Τα Χριστούγεννα νομίζω είχε παραπάνω από 10 βαθμού, 15 βαθμού, ε. Αν το ψάξει.
0: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Γενικά πάντως δεν ζούμε εποχές που έχει πολύ κρύο.
1: Γενικά δεν ζούμε εποχές. Τέσσερις εποχές. Ζούμε δύο εποχές.
0: Σωστά. Άρα μην γκρινιάζουμε. Μια χαρά. Είμαστε και όλα καλά.
1: Να προσαρμοστούμε, ρε παιδιά. Είδες όποιος δεν προσαρμόζεται, εξαφανίζεται όπως οι δεινόσαυροι.
0: Είδες τα μπάσκετ.
1: Τα είδα, πώς τα είδα.
0: Πήγες κιόλας, ε. Ήσουν στο σεφ. Ναι. Στα δύο. Πήγες και στα δύο.
1: Στο πρώτο. Στο πρώτο.
0: Α, στο πρώτο. Ναι.
1: Το δεύτερο έγινε ο κακός χαμός, αλλά και από το πρώτο γιατί? Φαινόταν. Που αποβλήθηκε ο Τζέιμς που έκανε καραγκιόζικα και τέτοιες ιστορίες.
0: Ο Τζέιμς απλά κατάλαβε ότι ήταν μάτιο για 28 πόντους ένα ημίχρονο. Λέει, α, θα ξεκουραστούμε.
1: Ήθελε να απουσιάσει και από το τρίτο μάτς με όλα αυτά που έκανε, αλλά έπεσε στα μαλακά και θα παίξει το τρίτο μάτς.
0: Ναι, μπορεί να μην παίξει για άλλους λόγους. Την τελευταία φορά που είχε πάει ο Ολυμπιακός στο Μονακό ήταν, λέει, με μια τυρόπιτα. Εμφανίστηκε καμιά ώρα πριν αρχίσει το παιχνίδι και του λέγανε θα μπει, δεν θα μπει και τελικά έπαιξε. Η Μονακό είναι καταταλαιπωρημένη.
1: Είναι ρε παιδί, είναι για λύπηση η Μονακό, πώς θα το κάνω.
0: Όχι για λύπηση.
1: Για λύπηση.
0: Ναι, νομίζω χρησιμοποιείς βαριές κουβέντες. Αλλά
1: ξεκίνησε με όνειρα τρελά, με παικταράδες, με το ένα, με το άλλο και τώρα τραυματίστηκε και ένας, πόσοι μείναν, 9.
0: Το ακόμη πιο τάις νομίζω θα παίξει, αλλά το ακόμα πιο περίεργο μέσα στα οικονομικά της προβλήματα, στο ότι φύγανε παίχτες, το ότι έχει όλη αυτή την ταλαιπωρία που περνάει, είναι και το πρόγραμμά της, παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά είναι, σε κάνει να απορείς το πώς φτιάχνουν έτσι το καλεντάρι του. Ήταν εδώ την Τρίτη για να παίξουμε τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Γύρισε στο Μονακό, έπαιξε την Παρασκευή με την Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο, δηλαδή μια μέρα μετά, έπαιξε τελικό κυπέλου.
1: Εσύ
0: Γαλλίας.
1: Να τα ακούς αυτά που φωνάζεις για το ελληνικό μπάσκετ, τον Εσάκη, πώς θα κάνουν έτσι. Εσάκη,
0: την Τρίτη.
1: Ανέβαλε τα μάτια του Ολυμπιακού.
0: Ήταν ήδη στο σεβ για να παίξει το Game 1 και την Πέμπτη το Game 2. Δηλαδή οι άνθρωποι παίξαν σε 10 μέρες 5 παιχνίδια. Κάνανε 2 ταξίδια στην Ελλάδα. Με ένα ελληνικό ρόλο. 2 αφού σου λέω παίξαν και με τον Παναθηναϊκό. Ήταν στο Μονακό πίσω και ξαναγύρισαν. Δύο ταξίδια στην Ελλάδα για όλη αυτή τη διαδικασία. Μέσα σε 10 μέρες. Ένα ρόστερ των 9, 10 και τέλος πάντων με όλα αυτά τα προβλήματα που κουβαλάει. Είπε μια έξυπνη, είπε την αλήθεια ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Λέει θα με είχαν κρεμάσει αν είχαν αυτά τα ματ. Δίκιο έχει, σε ποια λογική, ότι ο Ολυμπιακός τόσο ή άλλως είναι πολύ καλύτερη ομάδα.
1: Και λέει σκαλαρά τώρα δεν θα παίζουν αυτοί, δεν θα κάνουν. Αλλά ένα δεκάλεπτο άντεξαν.
0: Στο πρώτο μάτς πήγε μέχρι ένα ημίχρονο. Δηλαδή μέχρι το 18 ήταν μπροστά 36-35. Το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Και έκανε ο Ολυμπιακός ένα 9-0, ας πούμε, και κλείσει την πρώτη. Πήγε στην ανάπαυλα με ένα προβάδισμα. Στο δεύτερο μάτς είναι αυτό που λέει: δεν συναντηθήκαμε ποτέ. Πολύ άνετα, πολύ εύκολα. Όλα του πήγαν καλά. Ο Ολυμπιακός έχει μια φοβερή στατιστική. 13 assist για ένα λάθος το ημίχρονο. Όταν λοιπόν κάνεις 13 assist για ένα λάθος και σουτάρεις 50% στο τρίποντο με 9 εύστοχα τρίποντα, έβαλε 60 στο πρώτο ημίχρονο και τους είπε αντίο και έστειλε και τον Τζέιμς μέσα στα νεύρα να λέει για διαιτητές κλπ. Το δράμα νομίζω ότι η αφορά στο άλλο, στην άλλη σειρά είναι πιο. Την περιμέναμε ότι θα είναι και πιο ιδρικά δόρυγη, αντικειμενικά. Δηλαδή είναι μια σειρά όπου λες, ρε παιδί μου, ότι ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να επιστρατεύσει διάφορα, ούτως ώστε να παίξει και με το μυαλό της Βαλένθια. Γιατί η Βαλένθια μπασκετικά όλο το χρόνο ήταν.
1: Η κορυφαία ομάδα.
0: Δεν ήταν κορυφαία. Η κορυφαία ήταν Ολυμπιακός. Αλλά ήταν μια ομάδα που έφερε τη μεγαλύτερη εκδοχή. Μάτσε νούμερο 2 σε μια διαδικασία, σε ένα μαραθώνιο 38 αγώνων. Είναι φοβερό ότι ο Παναθηναϊκός πηγαίνει εκεί και τους κερδίζει και με τους δύο τρόπους.
1: Άμυνα και επίθεση. Και με άμυνα και με επίθεση.
0: Ναι, ένα μάτσο των 68 δύο ομάδες που βάζουν 90.
1: Δεν νομίζω να έβαλε ποτέ κάτω από 80 πόντους η Βαλένθια φέτος.
0: Δεν ξέρω, επειδή το χάζευα λίγο. Στο πρώτο ημίχρονο έχει κάνει ένα απίστευτο. Έχει σουτάρει 26 τρίποντα. Φαντάσου, η Βαλένθια είναι η πρώτη σε εκτελέσεις τριών πόντων στη διοργάνωση. Σουτάρει 31 τρίποντα ένα παιχνίδι. Και είναι πολλά.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι το στυλ της, παιδί μου. Είναι μια ομάδα που δεν σκέφτεται. Πολύ σουτάρει. Είχε σουτάρει τα 26 στο ημίχρονο.
1: Και τελείωσε πόσα έβαλε το, θέμα.
0: Είχε βάλει 4 ή 5, ναι. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή πραγματικά ήταν. Πώς να σου πω, έδειξε ότι τη λύγησε το άγχος της, παιδί μου. Στο δεύτερο που έπαιξε καλύτερα και ο Παναθηναϊκός. Και έγινε ματσάρα. Και την πάτησε γιατί έχει πέσει πάνω σε έναν τύπο ο οποίος έγινε δήμαρχος εκεί. Ο Χέις Ντέιβις. Τη μία παίζει την άμυνα που έπρεπε στο Μοντέρο στο φινάλε. Την άλλη έχει βάλει αυτό το φοβερό buzzer beater.
1: Δεν μόνο αυτό, και 2-3 καλάθια πριν έβαλε.
0: Έχει βάλει τους τελευταίους 8. Έχει βάλει δύο τρομερά τρίποντα. Και έχει βάλει και το
1: τελευταίο. Και έχει βάλει και εκείνο το που ισοφάρισε στην κανονική διάρκεια ο Τούρκος.
0: Ο Όσμαν που είναι. Βρίσκει και ταμπλό ένα τρίποντα. Μα ήταν ματσάρα,
1: παιδί. Και αν σε θέλει και η μπάλα, έτσι. Αν σε θέλει και η μπάλα.
0: Είναι αν σε θέλει μπάλα, είναι και ποιου παίκτε έχει, είναι και τι παραστάσει έχουν.
1: Και ξεχάσαμε όλοι ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε χωρίς τον Σλούκα, έτσι.
0: Ναι, και με του έγινε και για καλό.
1: Για καλό, πιο γρήγορα μου φαίνεται παίζει τώρα.
0: Ο Σόρτ, παιδί μου, τέριαξε. Δηλαδή ανταποκρίθηκε.
1: Ο Σόρτ ήταν σε δαιμονιώδη φόρμα, αλλά μοιραζόταν τον χρόνο με τον Σλούκα. Τώρα αναγκάστηκε να παίξει όλο τον χρόνο και έπαιξε πολύ καλά.
0: Ήθελε περισσότερο χρόνο να παίξει. Ήθελε και ένα μεγαλύτερο ρόλο. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, του δόθηκε εδώ και ανταποκρίθηκε. Δηλαδή ήταν καλός και στα δύο παιχνίδια. Και σταθερό στο σκοράρισμα και γενικά τέλος πάντων θετικό στη λειτουργία του Παναθηναϊκού. Βεβαίως όλα αυτά επισκιάστηκαν από όσα ακολούθησαν μετά.
1: Επισόδια, γιατί... τιμωρίες.
0: Όχι επεισόδια, μα δεν ήταν επεισόδια.
1: Εντάξει.
0: Είπε κάτι πολύ σωστό, πολύ σωστό ο προπονητής ο Μαρτίνεθ. Ότι παίχτες τώρα. Okay. Έκανε μια χειρονομία ο Ναν και ένα άλλο και τσακωθήκαν στο τέλος.
1: Τον κυνήγησε ο άλλο, έπεσε κάτω. Ευτυχώς δεν τον πρόλαβε.
0: Είναι παίχτες με 200 παλμούς. Yeah. Έχει τελειώσει ένα μάτς στην παράταση 107-105.
1: Εντάξει,
0: δεν
1: φίλε, δεν δικαιολογούμε καμιά χειρονομία από όπου και αν προέρχεται. Έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι προσπαθούν να δικαιολογήσουν. Yeah. Λέω ότι το να τσακώνονται οι παίχτες δεν μου λέει κάτι. Τα υπόλοιπα είναι το αυτό. Έγινε μια ολόκληρη ιστορία με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, ο οποίος έχει φτάσει πίσω από τη γραμματεία. Έχει κάνει τα παραπονά του. Χθες ανακοινώθηκε και η τιμωρία του. Είναι κρίμα, ρε παιδί μου, γιατί έχουμε τόσους καλούς δημοσιογράφους στο μπάσκετ και δεν ασχολούνται με αυτό, ας πούμε. Ποιος είναι ο αθλητικός δικαστής της EuroLeague, πραγματικά μου κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Όχι, κάπως αλλιώς λέγεται.
0: Ανεξάρτητος. Ένας Πορτογάλος λέγεται.
1: Ναι, κάπως αλλιώς λέγεται. Ανεξάρτητος κριτής της Ευρωλίγκας, κάτι τέτοιο.
0: Χθες το βράδυ, λοιπόν, μέσα σε 24 ώρες, έχει βγάλει μια απόφαση η οποία δεν είναι φέσιμη, ρε παιδί μου. Ξέρεις, αυτό είναι, μπαμ. Και λέει τρεις αγωνιστικές. Γιατί τρεις και όχι τέσσερις. Γιατί τέσσερις και όχι τρεις.
1: Γιατί τρεις και όχι δύο. Είναι ξεκάθαρο, για να
0: γιατί
1: μην δει
0: δύο
1: το
0: και όχι πέντε.
1: Four,
0: μα δεν είναι. Μα πρόσεξε τώρα. Λέει ότι δεν μπορεί ο Δημήτρης Γιανακόπουλος να δει τα επόμενα τρία παιχνίδια. Ναι. Εάν ο Παναθηναϊκός περάσει στη σειρά με 3-2, δηλαδή γίνουν άλλα τρία παιχνίδια, θα δει το Final Four.
1: Προκαθόρισε.
0: Μισό. Εάν περάσει με 3-1.
1: Δεν θα δει τον τελικό.
0: Βλέπει τελικό.
1: Δεν βλέπει τελικό.
0: Βλέπει, αφού είναι μετά τον ημιτελικό. Ημιτελικό δεν βλέπει.
1: Τι λες, θα έχει μπερδέψει, ρε.
0: Όχι, γιατί. Αν περάσει με 3-2, τα βλέπει όλα.
1: Αν περάσει με 3-2, όχι. 2 που δεν θα δει εδώ. Α, 3-2 τα βλέπει όλα, ναι. Τα βλέπει όλα.
0: 3
1: ναι.
0: Μάτς δεν λέει.
1: Με 3-1 δεν βλέπει τον τελικό.
0: Αυτό. Με 3-0 δεν βλέπει τίποτα. Άρα, εάν ο Παναθηναϊκός νικήσει μεθαύριο, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος δεν θα είναι στο ΑΚΑ.
1: Ναι.
0: Εάν χάσει, αν νικήσει το 5ο, το 4ο μάτς, θα είναι για τον τελικό. Εάν γίνει
1: δεν
0: η σειρά,
1: θα δει τον τελικό.
0: Βαλέντια,
1: γιατί μπερδεύει. Πρώτα είναι ημιτελικός και μετά ο τελικός.
0: Άρα δεν θα δει τον τελικό.
1: Δεν θα.
0: Στεφανέ, ένα μάτσο που θα χάσει ο
1: Παναθηναϊκός. Ναι, ναι,
0: και ένα
1: ναι,
0: που θα νικήσει.
1: Ναι, ναι,
0: δύο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ένα ημιτελικό που δεν θα δει. Τρία.
1: Ένα σπίτι του, ένα τον τελικό.
0: Βάλε τα χτυλάκια να μετράς. Ναι, ναι, ένα, δύο, τρία. Άρα θα τον δει τον τελικό. Συμφωνήσαμε, είναι καταπληκτικό στα μαθηματικά.

0: Μεταξύ. Πώς το λένε αυτό το μεγάλο ψάρι, τρώει το μικρό.
1: Ναι.
0: 2-0 είναι και το Φένερ Ζαλγίρις. 2-0 έγινε χθες βράδυ και το Ρεάλ Χάπουελ.
1: Πολύ εύκολα, ρε φίλε. Χωρίς τα βάρες και τους πήραν πόσο μεγάλη διαφορά, 20-30
0: ναι,
1: πόντους.
0: Εντάξει, δείχνει. Και έλεγε και η Χάπουελ έχει αυτό το. Περνάει μια χρονιά, φαίνεται να είναι η πρώτη της. Έχει καλούς παίχτες και μεγάλο μπάτζετ από τα 3-4 μεγαλύτερα.
1: Δεν και αυτοί παίζουν όπου να είναι.
0: Δεν έχουν έδρα. Ναι, ναι, έχουν και αυτό το πάνω κάτω, όλο αυτό το ανακάτεμα το οποίο τους δημιουργεί πολλά και διάφορα. Η Ρεάλ είναι Ρεάλ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ τυχερός που τερμάτισε δεύτερη Βαλένθια και όχι Ρεάλ. Δηλαδή, αν είχε να ανταποκριθεί, ας πούμε, σε μια κατάσταση του να παίξει με τη Ρεάλ με μειονέκτημα έδρας, η Ρεάλ έχει 20 νίκες σε 21 μάτς στην έδρα της φετινή Ευρωλίγκα. Είναι η καλύτερη έδρα της Ευρώπης μακράν. Η πιο αποτελεσματική με αποδείξεις, δηλαδή με βάση τις νίκες, όχι με τις υποθέσεις. Είναι τυχερός που τερμάτισε η Βαλένθια δεύτερη και ότι μπόρεσε, ας πούμε, και είχε απέναντι ένα σύνολο. Με πολύ πολύ ωραίο μπάσκετ, με πολύ ωραίες ιδέες, αλλά σίγουρα με καμία εμπειρία. Παναθηναϊκός και Ρεάλ είναι το ένα ζευγάρι, εάν και εφόσον. Και απ' την άλλη είναι ο Ολυμπιακός Φενέρ. Το 24 στο Βερολίνο ήταν ανάποδα. Ήταν Ολυμπιακός Ρεάλ και Παναθηναϊκός Φενέρ. Ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει πρώτο στη Φενέρ και είχε περάσει από νωρίς. Η Ρεάλ τότε ήταν ασταμάτητη. Ήταν στο νούμερο ένα της κατάταξης και η πολύ πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή είχε τελειώσει την κανονική διάρκεια με 6-7 νίκες διαφορά από τους άλλους. Την είχαμε κατά νου ως φαβορή, αλλά ο Κώστας Λούκας είχε διαφορετική άποψη, όπως επιβεβαιώθηκε στον τελικό. Γενικώς είναι ομάδες που εκεί είναι γύρω-γύρω. Η Φενέρμπαχτσέ, να σου θυμίσω, την πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Κλασικές ομάδες του Final Four είναι και οι τέσσερις.
0: Η Φενέρμπαχτσέ νίκησε τον Παναθηναϊκό πέρσι, στον ημιτελικό, και το πήρε από τη Μονακό στον τελικό του Βασίλη Σπανούλη. Αυτή είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Βεβαίως είχε για καλύτερο παίχτη τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος πλέον φοράει τα πράσινα. Μια μεγάλη οικογένεια εδώ, γύρω-γύρω είναι αυτή η κατάσταση.
1: Γυρίζουμε.
0: Ναι, ένα ανακάτεμα το οποίο είναι.
1: Και το ερώτημα είναι αν θα προλάβει να παίξει ο Ταβάρες, έτσι. Γιατί.
0: Λέγανε ότι θα χάσει τη σειρά, ρε παιδί μου. Όχι ότι είναι κάτι φοβερό. Θεωρητικά. Κοίτα, είναι 20 μέρες μακριά το Final Four. Άρα, αν δεν είναι κάποιο πολύ πολύ σοβαρό τραυματισμό. Δηλαδή, εδώ λένε ότι θα προλάβει ο Λούκας, ο οποίο μπήκε στο χειρουργείο, έκανε ανθρωσκόπηση. Υποθέτω ότι θα κάνουν τα κουμάντα του, α πούμε. Από την άλλη. Ενώ είναι ένα πολύ ωραίο τουρνουά του Final Four. Να σου πω την αλήθεια, εμένα προσωπικά.
1: Δεν είναι δίκαιο, δεν είναι δίκαιο.
0: Πέραν του δε, θα σου πω την αλήθεια ότι με ανησυχεί κιόλας. Δηλαδή έχει όλο αυτό το αόριστο.
1: Το ότι θα παίξουν δύο ελληνικές ομάδες στην ίδια πόλη και στην
0: πόλη τους. Ναι. Θα παίξουν στην Ελλάδα με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί. Στις άλλες πόλεις μια χαρά παίξανε και μια χαρά τα καταφέρανε. Γενικώς είναι μια κατάσταση απροσδιόριστη όλο αυτό.
1: Δεν μου λες, και αν πει η ελληνική αστυνομία, εγώ δεν εγγυώμαι όπως κάνει τα γνωστά της στα ντέρμπι του ποδοσφαίρου.
0: Μα
1: τι θα
0: αυτό
1: γίνει.
0: Είναι το φοβερό. Ότι ζούμε σε ένα καθεστώς εδώ και παραπάνω από 2 δεκαετίες πια που η ελληνική αστυνομία σου λέει, φίλε, εγώ δεν εγγυώμαι να τους έχω μαζί τους οπαδούς.
1: Ναι.
0: Και τώρα επειδή είναι μια ευρωπαϊκή διοργάνωση.
1: Αναγκαστικά
0: λες,
1: και μη.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Εγώ είμαι κάθετος. Εγώ είμαι κάθετος. Δεν μπορεί καμία αστυνομία στον κόσμο να πει δεν μπορώ. Τι θα πει δεν μπορείς, αστυνομία είσαι.
0: Ναι, αλλά και αυτό το αλακάρτ πώς το βλέπεις εσύ.
1: Λάθος είναι. Σε όλα πρέπει να μπορεί. Δηλαδή, αν το μάτς αυτό, αν το μάτς ήταν ελληνικό, δηλαδή για κάποια διοργάνωση και προβλεπόταν να είναι μισή και μισή θεατές, η αστυνομία θα έλεγε δεν μπορώ. Τώρα, επειδή είναι Ευρωλίγκα, δεν μπορεί να πει δεν μπορώ.
0: Στέφανε, η αστυνομία δεν έχει δουλειά να είναι στα γήπεδα, σε κανένα γήπεδο του κόσμου. Οι ομάδες είναι ιδιωτικές εταιρείες και οι ιδιωτικές εταιρείες πρέπει να φυλάνε τα γήπεδα τους. Εντάξει, η αστυνομία είναι έξω για άλλους λόγους. Όχι για να ασχολείται.
1: Ναι, αλλά δεν δικαιολογείται καμία αστυνομία να λέει
0: παρά
1: δεν μπορώ.
0: Παρά τα αυτά, θα είναι ένα τουρνουά πολύ μεγάλη ένταση αν είναι απέναντι φίλοι του Παναθηναϊκού και φίλοι του Ολυμπιακού. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Θα είναι μια διαδικασία κάπως. Στο εξωτερικό και έχουν συμβεί και δεν έχουν συμβεί πράγματα. Ίσως στο Βερολίνο είπε η πρόπερση.
1: Όχι.
0: Όχι, ίσως στο προηγούμενο τουρνουά που δεν είχε γίνει τίποτα.
1: Προδιετίας όμως είχε γίνει. Ναι.
0: Προδιετίας είχε επεισόδια. Ας πούμε.
1: Που κάνανε επίθεση.
0: Πέρσι στο Αμπουντάμπι δεν είχε.
1: Δεν είχε, ναι.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι είναι υπάρχουν θέμα, διαφορετικά δείγματα από το εξωτερικό.
1: Τι κάνει η αστυνομία της Γερμανίας, του Ντουμπάι, της Ελλάδας κτλ.
0: Σωστά. Για να δούμε λοιπόν πώς θα δούμε όλη αυτή την κατάσταση. Είναι παράξενο και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, ρε παιδί μου, και το ανακάτεμα με τα εισιτήρια. Δηλαδή η διοργανώτρια. Καλό θα είναι να πάρουμε τον Ανδρέα μετά να μας εξηγήσει δύο πράγματα. Για το
1: να σου πω μια ιστορία.
0: Πες μου μια, είναι και 56 αν προλαβαίνεις.
1: Ο ανιψιός μου πήρε 2 εισιτήρια για το Final Four, έτσι, είναι από τους τυχερούς.
0: Το τωρινό.
1: 650 ευρώ το ένα και τα λοιπά. Μόνο. Και τα λοιπά. Μόνο.
0: Είχε
1: μόνο.
0: Να πάρει η αμάξια εισιτήρια.
1: Επίσημα, και πήρε, επίσημα. Ναι, okay. Την Τρίτη το βράδυ άνοιξε η πλατφόρμα τελείως κρυφά. Δεν ξέρω ποιος το κανόνισε.
0: Αυτά τα secret concert που κάνουν στην αυλή.
1: Δεν ξέρω ποιος το κανόνισε. Ναι. Κυκλοφόρησε από στόμα σε στόμα και ανοίγει η πλατφόρμα και δίνουν 5.000 εισιτήρια. Πήρε άλλα 4. Και μετά έγινε κάποια καταγγελία.
0: Δεν πόσα λεφτά έχει ο ξαδερφός σου, αν ποιος είναι αυτός.
1: Δεν θα, θα το δίνουμε 600 ευρώ, ρε παιδί μου. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ότι δίνει 5.000 εισιτήρια βράδυ, 12 το βράδυ. Χαίρονται τα παιδιά. Και μετά, επειδή έγινε κάποια καταγγελία, ήταν παράνομο αυτό, τα καταργήσαν όλα τα εισιτήρια με τη μία.
0: Δεν έχουμε εισιτήρια τώρα.
1: Τα δύο τα πρώτα.
0: Έχει δύο. Εντάξει, φίλε, μην είναι μονοφαγάς. Okay. Έχει δύο εισιτήρια. Ο...
1: Ναι, αλλά...
0: Αν ψάχνετε αλλά... το λεμονίδι, έχει δύο εισιτήρια. Ο ξαδερφός θα ανυψιώσει τι.
1: Πρέπει να είσαι κατάσκοπος για να ξέρεις τι ώρα ανοίγει η πλατφόρμα. Την ανοίγουμε στη ζούλα για να πάρουν οι δικοί μας. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι δικοί μας. Και μετά τα καταργούμε, τα
0: κυρώνουμε. Είναι τελείως λάθος η διαδικασία από την αρχή έως το τέλος. Mm. Γιατί. Για να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε, τώρα. Mm. Ωραία, εσύ λοιπόν είσαι Παναθηναϊκός και εγώ είμαι Ολυμπιακός. Mm. Θα κάτσουμε την πλάτη στο γήπεδο.
1: Εγώ με σένα, ναι.
0: Εγώ με σένα,
1: ένας άγνωστος με έναν
0: άλλον. Με έναν άλλον θα κάτσουμε.
1: Δύσκολο.
0: Άρα λοιπόν. Δύσκολο. Δεν είναι η διαδικασία normal στο ποδόσφαιρο, έχει μια λογική. Δηλαδή, τα εισιτήρια.
1: Παίρνει το μισό γήπεδο η μία ομάδα και το μισό η άλλη και στη μέση κάθονται οι
0: τέσσερις ομάδες.
1: Χορηγοί.
0: Είναι τέσσερις ομάδες.
1: Είναι και τέσσερις.
0: Είναι οι Φενέρ.
1: Θα έρθουν και Τούρκοι.
0: Προφανώς. Για φαντάζομαι να έρχονταν και η Χάπολ, η οποία έχει μεγάλο κοινό. Δεν είναι Ρεάλ. Δηλαδή, Ρεάλ θα φέρει 50 άτομα. Η Χάπολ θα έφερνε κόσμο και εκείνη. Για πες μου λοιπόν, πώς μοιράζονται τα γήπεδα σε μια περίπτωση. Και πώς δημιουργεί ζώνες ασφαλείας και πώς συνειδητοποιεί το πρόβλημα.
1: Και πώς θα μου πει εμένα που είμαι Παναθηναϊκός να μην πάω να δω και το μάτσο του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να με απογορεύσει. Για να μην γίνει μανούρα, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να το απογορεύσει.
0: Το εισιτήριο είναι η μέρα σου.
1: Ναι, η μέρα σου. Όχι, διημέρου είναι. Και το εισιτήριο.
0: Λέω ότι το εισιτήριο τη 22η του Μαΐου αφορά και στα δύο παιχνίδια. Άρα εσύ που πλήρωσε, ξέρω εγώ, 600 ευρώ ή 300 ευρώ ή 5.000 ευρώ, έχει πληρώσει να δει τρία παιχνίδια. Δεν υπάρχει και μικρό τελικό. Δεν θα σου πει κανένα γιατί πα να δει τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, δεν μπορεί να σε απογορεύσει κανένα.
0: Είναι μεγάλο το μπέρδεμα λοιπόν. Και μετά τι τρει αλήθεια έχει να
1: δει. Έχουμε εμπιστοσύνη στην αστυνομία.
0: Νόμιζα ότι έχουμε εμπιστοσύνη στον Ανδρέα Χάνια, θα μα ξεμπερδέψει, αλλά έτσι όπω το πε εσύ, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Λοιπόν, έχετε δελτίο ειδήσεων σε ένα λεπτάκι από τώρα. Άντε να μιλήσουμε μετά με τον Ανδρέα και να πούμε και τι πράγματα για το ποδόσφαιρο.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Δεν είναι ούτε μανιφέστα ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης, σχολίασε μιλώντας στο Μέγκα αναφορικά με το μανιφέστο Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος εξάλλου στα πρόσφατα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ντέρμπι μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, ο κ. Μαρινάκης μίλησε για μάχη πλειοδοσίας στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα μιλήσει πιο τοξικά. Πολλή αγωνία έχει ο κύριος Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας δεν θα τον επιλέξει ούτε ο αγχωμένος κύριος Γεωργιάδης, ούτε προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης. Ο ελληνικός λαός έχει κρίνει, γνωρίζει και θα αποφασίσει για το μέλλον του, αναφέρει σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή, καταλήγει ο κύριος Τσουκαλάς. Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε από το αυτόφορο η δίκη της 72χρονης που λειτουργούσε παράνομα σε διαμέρισμα στην Οδό Σεβαστουπόλεως του Αμπελόκηπους, άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων χωρίς άδεια. Οι κατηγορουμένοι είναι αντιμέτωποι με αδικήματα για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή και απήθεια. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με περίπου 35 τρακτέρ πραγματοποίησαν το πρωί αγρότες στην κεντρική πλατεία των Μαλγάρων. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς την Εθνική Αθηνών Θεσσαλονίκης και στάθμευσαν στον παράδρομο του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη χωρίς να παρεμποδίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων. Οι αγρότες διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής. Και ο καιρός νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 14 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στου Στέφανο Λεμονίδη και Διονύση Δελή.
5: Στους 98 και 3.
6: Και είχα πάει μαζί με τον Βοσκόπουλο να παρακολουθήσω το ρεσιτάλ ένα βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν όλος ο κόσμος είχε εκστασιαστεί. Ο Βοσκόπουλος καθόταν σε ραμμένα καρφιά. Μου λέει, θα φωνάξεις όταν σου πω. Έχεις όλη την Ελλάδα, γιατί εγώ δεν μπορώ να φωνάξω. Και μου δίνει μια σκουντιά κάποια στιγμή. Τώρα μου λέει, τώρα. Και φωνάζω, έχεις όλη την Ελλάδα. Και είμαι γραμμένη στο δίσκο, γιατί εκεί την ημέρα ηχογραφούσαν ζωντανά το δίσκο.
7: Μα αγαπώ και κοιτάει γουρέλη.
6: Δρέπομαι.
8: Έχεις όλη την Ελλάδα.
6: Έχεις όλη την Ελλάδα, όντως την είχε. Και θα την έχει.
8: Η φωτογράφος των Σταρ, Αλίντα Μαυρογέννη, δίνει ρεσιτάλ την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά.
5: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.

0: ηλικίωσή μου θα πω πως μάλλον άργησε να έρθει, αλλά ήρθε απότομα. Και τότε κατάλαβα τι πάει να πει να είσαι γυναίκα σε έναν κόσμο πατριαρχικό. Είχα να αντιμετωπίσω, όπως και όλες μας, τον σεξισμό, τα στερεότυπα. Γενικά περνάμε δύσκολα οι γυναίκες, όσο και αν ενοχλεί κάποιους όταν το λέμε ανοιχτά. Οπότε που λέτε η ζωή μιας θηλυκότητας που επιλέγει να ζήσει ελεύθερη και να πάει κόντρα σε όλα, ήταν και είναι κάτι που με συγκινεί πάρα πολύ βαθιά και με εμπνέει και εμένα. Γεια σας, είμαι η Ολίνα, είμαι μουσικός και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα διαλέγω μουσικές που αγαπώ και διηγούμε ιστορίες από τη ζωή μου στην εκπομπή Solo στον Αθήνα 984.
1: Επιμέλεια εκπομπής Αριστεία Γιάννου. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
2: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
2: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας.
9: Τρίποντο. Τρίποντο.
8: Μεχτάρα μου.
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στον Αθήνα 94. Σπορ City πράξη δεύτερη, αλλά στην πραγματικότητα σε συνέχεια από την πρώτη και την κουβέντα αυτή για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Euroleague και στο δρόμο για το Final Four. Coach, έχουμε απορίες, θα έπρεπε να λέγεται η ενότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Όπου coach ο Ανδρέας Χανιάς, ο οποίος είναι στην αλέκτη τηλεφωνική γραμμή. Για να μας εξηγήσει αν ταξιδεύει.
1: Για να μας βρει δύο εισιτήρια πρώτα.
0: Δεν θέλουμε καθόλου εισιτήρια. Δεν έχουμε και δεν θέλουμε. Το ξεκαθαρίζουμε. Αντρέα Χανιά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Συμφωνεί.
2: Αρχίζουν σιγά σιγά
1: τι?
2: Οι πιέσεις.
0: Ναι. Ναι, άστο, άστο. Μακριά, μακριά. Λύσε μου μια απορία. Το συζητούσαμε νωρίτερα με το Στέφανο. Okay, έχει ένα σωρό καλά και λιγότερο καλά η EuroLeague. Έχει και τα θέματα της με τα φορμάτ της, τέλος πάντων κλπ. Καταλήγει σε ένα Final Four. Πολύ ωραία. Τα εισιτήρια φέτος βγήκαν Δεκέμβρη για το Final Four. Από εκεί ξεκίνησαν
1: όλοι. Είναι η πρώτη παρτίδα.
2: Η πρώτη έβγαιναν αναπαρτίδες. Ξεκίνησαν από το Δεκέμβριο και με ανατακτά διαστήματα έβγαιναν κάποια παρτίδες κυρίως.
0: Ωραία. Και άρχισε λοιπόν να παίρνει.
1: Πάση. Άρα θα μπορούσα εγώ σαν Παναθηναϊκός και ο Διονύσης σαν Ολυμπιακός να πάρουμε ένα εισιτήριο δίπλα στον άλλον, έτσι.
0: Χωρίς να γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Αυτή τη στιγμή μπορεί να ισχύει.
2: Ναι, ακριβώς. Ή ένας Λιθουανός να έχει πάρει ένα εισιτήριο και θέλει να έρθει να δει το Final Four.
0: Δεν νομίζω ότι οι Λιθουανοί θα είναι το πρόβλημά μας αυτό το Final Four, Αντρέα. Έχω την εντύπωση ότι ένας Λιθουανός δεν έχει σκοπό να γίνει
1: δύο
0: τίποτα.
1: Δύο Έλληνες, ρε φίλε, ο ένας Ολυμπιακός, ο άλλος Παναθηναϊκός.
0: Λέω ότι ζώντας σε μια χώρα όπου εδώ και δύο δεκαετίες έχουμε αποφασίσει ότι δεν μπορούμε, ρε παιδί, να κάτσουμε στις ίδιες κερκίδες. Γιατί αυτό συμβαίνει. Το έχουμε αποδεχθεί ως κοινωνία, ο αθλητικός νόμος, η αστυνομία. Λέει δεν κάθεστε στις ίδιες κερκίδες, δεν μπορείτε. Έχουμε μπροστά μας ένα τουρνουά που, okay, θυμάμαι σαν τώρα Σεπτέμβρη το Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί δίνει μια εγγυητική το κράτος. 4-5 εκατομμύρια, ας πούμε. Να λέει τι ωραία που επιτέλους γυρίζει μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση στη χώρα μας. Είχε γίνει το 7 τελευταία φορά στο Ολυμπιακό Στάδιο, εκεί στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και να λέει τι ωραία και εύχομαι, μακάρι, ας πούμε, και οι δύο ομάδες μας να είναι εκεί και για να πάρουν τελικό. Και εδώ κολλάει το πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί με άλλη αστυνομία θα γίνει αυτό το τουρνουά, Αντρέα.
2: Με την ίδια αστυνομία ακριβώς, ναι. Και με τις ίδιες συνθήκες και τους ίδιους νόμους και κανόνες. Απλώς θα πρέπει να εφαρμοστούν οι νόμοι και οι κανόνες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα πρέπει η αστυνομία και οι αρχές να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει το παραμυθόν επεισόδιο και όποιο να υπάρξει θα να ξέρουν ότι όσοι υποπέσουν σε παραβατικές συμπεριφορές.
0: Εντάξει τώρα, okay. Εγώ όμως λέω κάτι άλλο. Εάν με δήμο μοιράζονται τα εισιτήρια την επόμενη εβδομάδα, ξέραμε ότι έχουμε αυτές τις τέσσερις ομάδες.
1: Ναι.
0: Τι χωράει το ΑΚΑ, ας πούμε, 15.000, ας το πω χοντρικά. Ναι. Με τι μπορούμε να πάρει.
1: Πόσα θες Ολυμπιακή, πόσα θες Παναθηναϊκή.
0: Όχι, τι μπορείτε να πάρετε. Πάρτε από 16.000. Ναι. Από 4.000 ο καθένας, ας πούμε. Θα πάρετε εσείς εδώ, οι άλλοι εκεί. Στρατηγικά θα τοποθετήσω μακριά αυτούς που θεωρώ πιο επικίνδυνους κλπ. Έτσι γινόταν στο παρελθόν. Τώρα έχοντας φύγει, πόσα εισιτήρια έχουν φύγει, ρε παιδί μου, πόσα εισιτήρια έχουν βρει ήδη τον κατοχόλιο.
1: Όλα, όλα.
2: Έχουν βρει τελειώσει τα εισιτήρια.
0: Περίμενε, δεν κρατάνε τίποτα στο τέλος για τις ομάδες.
2: Υπάρχουν αυτά τα, πώς τα λέμε, 800 εισιτήρια που παίρνουν οι ομάδες. Οι τέσσερις ομάδες.
0: Άρα υπάρχει, είναι.
2: Και μετά θα έχουμε κάποιες επιστροφές από ομάδες που ενδεχομένως δεν θα καλύψουν τον αριθμό. Mm. Και μετά γίνεται μια διαπραγμάτευση μεταξύ των ομάδων να πάρουν το πακέτο των εισιτήριων. Η μία από την άλλη. Ναι. Αλλά τα εισιτήρια έχουν τελειώσει, έχουν εξαντληθεί.
0: Που σημαίνει ότι εγώ λοιπόν και ο Στέφανος μπορεί να υποστηρίζουμε δύο διαφορετικές ομάδες, μπορεί να είμαστε δίπλα-δίπλα με τα εισιτήρια ήδη.
2: Ναι, ακριβώς. Και σαφέστατα.
0: Ναι, οκ. Okay. Μόνο εγώ ρε παιδιά είμαι ανήσυχος σε αυτό. Εσείς σας βλέπω πολύ χαλαρούς δηλαδή.
2: Το ακριβώς από πάνω ή ακριβώς από κάτω είναι από την ομάδα.
1: Ο από κάτω θα έχει το πρόβλημα. Ο από κάτω θα έχει.
0: Είναι βαρύτητα το πρόβλημα.
2: Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι η κανονικότητα δεν πρέπει να μας τρομάζει. Δυστυχώς για αυτούς τους ανεγκέφαλους θα πρέπει να συνυπάρξουν ο ένας δίπλα στον άλλον. Πώς θα γίνει δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
1: Άρα τα 800 που θα πάρουν, τα 800 που θα πάρουν λογικά θα πάνε ή στους οργανωμένους ή στα διαρκεία. Ναι, κανονικά στα διαρκεία έπρεπε να πάρει.
2: Μπορούν να τα δώσουν ακριβώς όπου θέλουν ομάδες, στους χορηγούς τους, στα διαρκεία, στους οργανωμένους, σε απλό κόσμο, στους πιο συνεπείς. είναι στην κάθε ομάδα, στο διαδικασία που θέλει να δώσει.
1: Αυτή θα είναι σε ένα σημείο, ρε παιδί μου, δεν είναι αυτή το πρόβλημα. Αυτή θα είναι η Παναθηναϊκή στο ένα πέταλο, η Ολυμπιακή στο άλλο πέταλο. Οι υπόλοιποι είναι το πρόβλημα.
0: Δεν είμαι σίγουρος και γι' αυτό έτσι όπως το λέω.
1: Ούτε γι' αυτό πώς θα μπουν στο κήπεδο.
0: Έχουν ήδη οι άνθρωποι πάρουν εισιτήρια. Δηλαδή, αν έχουν βρει τρόπο και έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια, δεν το καταλαβαίνω. Νομίζω ότι είναι λίγο, πώς να σου πω, δεν θέλω να μένω σε κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε αρέσκονται κινδυνολόγοι για αυτά. Απλά μου κάνει φοβερή εντύπωση. Το αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη
2: άνεση. Ναι. Είναι η ίδια σε κάθε Final Four.
1: Ναι, απλώς, εντάξει, αλλά τώρα αυτό είναι ιδιαίτερο.
2: Στο Βερολίνο, υπήρχαν και ήμασταν μαζί με τον Στέφανο. Δεν μπορούσε κανένας να κοιτάξει
0: κάτι. Στο Βερολίνο του 9.
2: Στο Γερμανού το 2009.
0: Στο Βερολίνο του 24 είδαμε να έχει ξύλωξε το γήπεδο live. Είδαμε, το είδαμε
1: στην
0: live.
1: Πόλη, στην πόλη, όχι στο γήπεδο.
0: Και έξω από το γήπεδο. Ναι. Και μάλιστα ήταν πάλι οι ίδιες τέσσερις ομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είχε επεισόδια και με Τούρκους. Καλά, δεν το θυμάμαι.
2: Οι οπαδοί της Φενέρ που επιτέθηκαν στους οπαδούς του Παναθηναϊκού.
0: Θυμάμαι να έχει επεισόδια με Τούρκους.
3: Ράδιο Ρούμελι. News.
2: Δεν είναι, αυτό έγινε έξω από το γήπεδο, συνεπώς. Δεν μπορεί, τον ανεγκέφαλο δεν μπορεί να τον ελέγξει κανένας. Το καταλαβαίνουμε. Άμα θέλει να κάνει επεισόδια, θα κάνει επεισόδια. Το θέμα είναι να υπάρξει πρόνοια και να υπάρξει και μυαλό. Απλά πράγμα. No. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Τι άλλο μπορείς να κάνεις, να χωρίσεις την πόλη σε τέσσερα στρατόπεδα.
0: Προφανώς δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Απλά λέω ότι είναι όλο μια διαδικασία το οποίο θα απαιτούσε λιγάκι μεγαλύτερη σοβαρότητα από την διοργανώτρια. Αυτή είναι η άποψή μου και την καταθέτω όταν
2: ναι,
0: δίνεις
2: είναι μια πονεμένη, σε μια... Έχεις δίκιο αυτό που λες και είναι μια πονεμένη ιστορία διότι θα δούμε, έχουμε ήδη δει να ξεπροβάλλουν εισιτήρια. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, τη δουλειά τους κάνουν, δεν το συζητάμε αφού βρίσκουν τις τρύπες στο σύστημα και το εκμεταλλεύονται σε διάφορα πρακτορία, σε διάφορα πλατφόρμες δεύτερης αγοράς.
0: Μα αν μπεις τώρα δεύτερης αγοράς πλατφόρμες, βρίσκεις εισιτήρια στα 2.000 και στα 5.000. Παιδιά, είναι...

0: αληθινή. Στα Μουλοχτά άνοιξε η πλατφόρμα ένα βράδυ τα μεσάνυχτα. Δόθηκαν 5.000 εισιτήρια και μετά ακυρώθηκαν όλα. Την ξέρεις την ιστορία.
1: Έγινε λάθος εκεί, έγινε λάθος από τους... όταν μιλάμε όμως ότι η διοργάνωση πρέπει να κοιτάζει και τα δικά της, υπήρξε λάθος από τη διοργάνωση εδώ. Και κάποιοι υπάλληλοι νόμισαν ότι μπορούσαν να ανοίξουν, ότι άνοιγε η πλατφόρμα για να δοθούν τα εισιτήρια. Αυτό μάλιστα διέρευσε σε κάποιους φιλάθλους, μέσα στην κοινωνική δικτύωση κυρίως. Και προλάβαν και πήραν αρκετοί. Αυτά όμως ακυρώθηκαν, ναι. Γιατί ήταν μια λάθος κίνηση.
2: Όλα αυτά τα παιδιά δείχνει την προχειρότητα. Δείχνει την προχειρότητα. Και είναι σε πολλά πράγματα. Σε πολλά πράγματα. Και αυτό με την αθλητική δικαιοσύνη της χωράει μεγάλη συζήτηση τώρα. Δηλαδή, χθες υπάρχει μια ποινή.
1: Γελάει ο κόσμος.
2: Όχι, δεν είναι εφέσιμη. Εμένα αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση. Δηλαδή, σε δικαστήριο πας, έγκλημα έχεις κάνει και έχεις δικαίωμα να ασκήσεις το. Πώς το λένε, έφεση. Και στην αθλητική δικαιοσύνη της EuroLeague δεν είναι έφεση.
1: Με φθηνές αποφάσεις του αθλητικού δικαστή γελάει ο κόσμος. Σωστά τιμωρήθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τρεις αγωνιστικές γιατί είναι και υπότροπος.
0: Ο James.
1: Ο James με αναστολή από πού και σου όταν έκανε σαφέστατη χειρονομία χρηματισμού στους διαιτητές. Εκεί δεν υπήρξε πιθανότητα πρόκλησης επεισοδίων.
0: Πώς δεν υπήρχε.
1: Το χειρότερο. Μόνο 5.000 ευρώ πρόστιμο στη Βαλένθια. Είναι το αγαπημένο παιδί της Ευρωλίγκας και δεν το ξέρουμε. Όταν ο υπεύθυνος ασφαλείας, όχι κάποιος φύλαθος τρελαμένος, ο υπεύθυνος ασφαλείας της Βαλένθια πιάνει από το χέρι τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και του λέει κάτσε κάτω, μην πανηγυρίζεις. Από πού και ας πού.
2: Απ' την άλλη, παιδιά, σας θυμίζω ότι πριν από δύο χρόνια.
0: Έκαναν και ντους στην αποστολή του Παναθηναϊκού.
2: Πριν από δύο χρόνια. Θυμίζω ότι υπάρχει το περίφημο Real Partizan που ουσιαστικά έχουν εμφανίσει έναν Πορτογάλο ο οποίος έχει βγάλει μια απόφαση. Δεν ξέρω, ό,τι μπορούσε για να συνεχιστεί η διοργάνωση, ας πούμε. Γιατί βρέθηκαν και εκεί εγκλωβισμένοι σε μια διαδικασία.
0: Και έχασε η Παρτιζάν το κύπελο γιατί έπαιζε μπάλα.
2: Άλλαξαν την ιστορία του τουρνουά. Γιατί η Παρτιζάν τότε με τον Ολυμπιακό ήταν οι καλύτερες ομάδες. Παρτιζάν προηγήθηκε 2-0 και βρέθηκε να μην έχει παίκτες μετά. Γιατί εμφανίστηκε ένας Πορτογάλος σε μια νύχτα να αλλάξει τον κανονισμό.
0: Ο ίδιος είναι.
2: Μα υπάρχει ένας Πορτογάλος.
1: Καλά και διεκτήσει, είναι Ολλανδός πλέον.
2: Ακόμα χειρότερο.
1: Είναι Ολλανδός πλέον, ναι.
0: Άνθρωπος του μπάσκετ κι αυτός.
1: Είναι Ολλανδός πλέον, ναι. Αλλά η μονομέρεια και οι ακατανόητες αποφάσεις από την πλευρά της Ευρωλίγκας εξακολουθούν να υπάρχουν. Μάλιστα και δίνει και στη Διονσέτα και το σκεπτικό, το οποίο είναι καταγέλαστο.
2: Εμένα το χειρότερο είναι ότι δεν είναι εφέσιμο. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Σε οποιαδήποτε απόφαση. Δεν με ενδιαφέρει η απόφαση, η πρωτόδικη. Με ενδιαφέρει το πώς εξελίσσεται η αθλητική δικαιοσύνη. Σε όλες τις διοργανώσεις του κόσμου έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση. Αν είναι μια τέτοιου τύπου ιστορία, έτσι. Δεν λέμε τώρα ότι πήρε μια κόκκινη κάρτα και ότι θα φας τόσες αγωνιστικές γιατί το λέει ο κανονισμός. Στην Ελλάδα εδώ έχουμε δύο βαθμούς αθλητικής δικαιοσύνης και έχεις και το δικαίωμα πια παιδιά να πας και στο ΚΑΣ, σας θυμίζω.
1: Ναι,
2: όταν δεν ελέγχει, δηλαδή λες ότι ρε παιδί μου δεν τα βρίσκω εγώ με την ελληνική δικαιοσύνη την αθλητική. Θέλω να βρω το δίκιο μου, πάω παρακάτω. Σας θυμίζω ότι η ιστορία της πολυδιοκτησίας του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, εκείνη η φασαρία με τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη, στο ΚΑΣ ολοκληρώθηκε. Το Χουάνκαρ στο Κάσο. Άρα λοιπόν, τι θα πει μια απόφαση, δεν έχω δικαίωμα να ασκήσω έφεση. Δεν το έχω ξανακούσει, αλήθεια είναι. Νομίζω ότι το επόμενο 20ήμερο θα είναι θεαματικό σε όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Σίγουρα. Να πούμε βέβαια ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα στις σειρές.
2: Νομίζω ότι βάλεις τώρα λίγο, ναι.
1: Θα λέγαμε.
0: Κάτσε να γίνει το 2-1 στη Γαλλία ή στο ΑΚΑ.
1: Έχει κάνει την έκπληξη ο Παναθηναϊκός γιατί κανείς δεν περίμενε με την εικόνα που είχε και δικαιολογημένα δηλαδή ότι θα μπορούσε να κάνει αυτό που έκανε την Ισπανία. Παρ' όλα αυτά όμως σίγουρα επειδή και τα δύο παιχνίδια έχουν κρυφθεί στο καλάθι στην τελευταία κατοχή και με πολύ κόντρα, αγωνιστική κόντρα δηλαδή, θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε η σειρά ειδικά του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρα το φαβορί. Από εκεί πέρα η Φενέρμπαχτε, αν ακόμα και αν χάσει ένα μάτσο το Κάουνας, δεν φαίνεται να χάνει την πρόκληση και φυσικά περιμένουμε την αντίδραση της Χάπουελ στο Μπότεβγκραντ στην Βουλγαρία απέναντι στη Ριάννα.
2: Ναι, μα αυτό κιόλας λέει. Σε άδειο
0: γήπεδο.
2: Θα σου έλεγα ότι okay, θα μπορούσε να. Τώρα είναι...
0: Και γιατί φύγαν από τη Σόφια, έχει αγώνες στη Σόφια. Κάτι άλλο, έχει κάποια άλλα ιδιαίτερα.
1: Κάτι άλλο πιο σημαντικό.
0: Διοργάνωση,
1: πιο άσχημο για τους Ισραηλινούς.

0: δεν προλάβαν να κλείσουν το γήπεδο.
1: Τι εννοείς δεν προλάβαν να κλείσουν?
0: Δεν προλάβαν να κλείσουν το γήπεδο και οι άνθρωποι εκεί του γήπεδου το έδωσαν σε κάποιες άλλες δηλώσεις. Μάλιστα είναι εξωαθλητικές οι δηλώσεις. Και αναγκάστηκαν να πάνε στο Μπότεγραντ, μια πόλη λίγο έξω από τη Σκόφια.
1: Θα σου δώσω άλλη μια παράμετρο. Ο Μάικ Τζέιμς όμαθε από τα social media την τιμωρία του και σχολίασε ενδιαφέρον τρόπο να το μάθεις. Δηλαδή, το έμαθε από τους δημοσιογράφους.
2: Καλά, δείχνει και πόσο καλά οργανωμένη ομάδα είναι η Μονακό αυτόν τον καιρό. Από το μάθημα τα social media.
1: Λες να πήγε με fax.
2: Μεταξύ μας, ναι, τώρα. Δείχνει και πόσο οργανωμένη.
0: Και ομάδες συμβαίνονται σχεδόν αμέσως για τις ποινές. Τώρα που ήταν ο Μάικ, κανείς δεν
2: ξέρει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο σε παράξενη κατελένη ότι έχει υπογράψει την Μπαρτσελόνα ο Τζέιμς. Ότι έχει συμφωνήσει, τέλος πάντων, για να το πω πιο σωστά, ότι η Μπαρτσελόνα πάει να κάνει μια φοβερή τριπλέτα Αμερικανών με τον Νίμπο, τον Μόζης Ράιτ και τον Τζέιμς και ουσιαστικά ακριβώς πάει να μπει σε μια διαδικασία επανεκκίνησης, θεαματικής επανεκκίνησης, έτσι, καλή παίκτες.
0: Είναι αποφασισμένοι να τα αλλάξουν όλα στην Βαρκελόνη και να σχεδόν αλλάξουν σχεδόν όλη την ομάδα. Οι βασικοί πυλώνες, οι τρεις πρώτες μεταγραφές είναι αυτοί. Ο Ράιτ, ο Νίμπο έχουν σχεδόν κλείσει. Ο Τζέιμς και αυτός φαίνεται να έχει συμφωνήσει, αλλά όχι ακόμα οριστικά. Αλλά περιμένουμε και άλλες μεταγραφικές κινήσεις από την Μπαρτσελόνα, η οποία έχει μπει και στην περίπτωση του Πίτερς, ως ελεύθερο παίκτη φυσικά, και έχει μπει και σε άλλες περιπτώσεις. Περιμένει, θα αλλάξει κατά πολύ το ρόστερ της.
2: Και από αυτή την καραμπόλα μάθαμε για τον Κλέιμπερν και τον ΠΑΟΚ, ότι είναι ένας από τους βασικούς στόχους. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει και τον Καλάθι να επαναπατρίσει, ο οποίος ακόμα δεν έχει υπογράψει με την Παρτιζάν.
1: Ναι, και υπάρχει πάλι ένα ερώτημα. Με ποιες ομάδες θα είναι του χρόνου η Ευρωλίγκα? Η Μονακό θα κατεβεί?
2: Ο ΠΑΟΚ θα παίξει
1: Μόνο η Βιλερμπάν είπε ότι φεύγει, έτσι.
2: Ο ΠΑΟΚ θα παίξει EuroCup του χρόνου, τόσο ώστε να χτυπήσει την πόρτα μέσω της κατάκτησης και πάει να φτιάξει μια ομάδα με τον Τρινκίρι προπονητή. Δηλαδή ούτως ή άλλως. Αναμένεται να είναι κάτι θεματικό. Μεσοβδόμαδα έχασε το τελικό στο Μπιλμπάο. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που έχασε ευρωπαϊκό τελικό.
1: Η Μονακό θα υπάρχει του χρόνου?
0: Η Μονακό φαίνεται ότι θα ξεπεράσει το σκόπο. Δηλαδή τώρα μέσα στον Ιούνιο υπάρχει ένα δικαστήριο από το οποίο θα κρυφθούν πάρα πολλά για κάποιους επενδυτές οι οποίοι περιμένουν την έγκριση για να αναλάβουν και να βοηθήσουν την Μονακό. Φαίνεται ότι θα είναι στην Ευρωλίγκα και την επόμενη σεζόν η Μονακό.
1: Και ποιος ανεβαίνει από κάτω?
0: Το ερωτηματικό είναι η Μπουργκ, η οποία πήρε το EuroCup, αλλά δήλωσαν οι άνθρωποι ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να αντέξουμε τα κριτήρια, που ακόμα και το μίνιμουμ των κριτήριων που θέτει η Ευρωλίγα για να συμμετάσχουμε. Και τώρα η Ευρωλίγα ψάχνει να βρει αν μπορεί ο φιναλίστ ή αν μπορεί να βρει κάποια άλλη ομάδα για να μπορέσει να συμμετάσχει στην Ευρωλίγα.
1: Φιναλίστ ποιος είναι, δεν θυμάσαι?
0: Δεν μπορεί τώρα, δεν είναι.
1: Εντάξει, μπορεί να δώσει wild card πάλι, ρε παιδί μου. Αυτό θα κάνει, έτσι.
0: Ναι, μάλλον με τη λογική των wild card θα πάει και βλέπουμε εκεί ποιος θα είναι ο τυχερός.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία κουβέντα. Ξέρω ότι ο Στέφανος δεν χορταίνει να μιλάει για μπάσκετ. Έχουμε συμπληρώσει μια ώρα κουβεντιάζοντας για μπάσκετ. Θες να ρωτήσεις κάτι άλλο? Θες να σου πω ότι οι τρεις σειρές στην Ανατολή είναι 3-3.
1: Η Μπουρκ λοιπόν κέρδισε 2-0 την Μπεσίκτας. Ναι, την
0: Μπεσίκτας. Η Μπεσίκτας ήταν η φιναλίστ. Ενδιαφέρουσα περίπτωση.
1: Η Μπεσίκτας μπορεί να γίνει ξανά. Κάποτε είχε τρεις τουρκικές ομάδες, μπορεί να και τώρα, έτσι.
2: Ναι. Γενικά οι μεγάλες ομάδες εκεί δεν έχουν παίξει σοβαρά με τον μπάσκετ, η Γαλάτα. Η Φενέρ είναι η μοναδική εξαίρεση, αυτή που το κατάλαβε γρήγορα, ότι είναι εύκολο να σκαρφαλώσει την κορυφή, ας πούμε. Ουσιαστικά 20 χρόνια ασχολούνται για εκείνη. Παραδοσιακά οι Τούρκοι είχαν άλλες ομάδες στον μπάσκετ.
1: Ναι, η Ούλκερ που είχε.
2: Η Ούλκερ και ούτω καθεξής. Δεν τους άρεσε πολύ. Όταν κατάλαβαν ότι είναι εύκολο να σκαρφαλώσεις. Όχι, ότι είναι εύκολο να νικήσεις.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί σου θυμίζω ότι η Φενέρ μέσα στην προηγούμενη δεκαετία με προπονητή τον Ομπράντοβιτς σάρωσε τα πάντα. Αδρία, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια.

0: αφού συμπληρώσαμε μια ώρα με μπάσκετο κουβέντα, όχι τίποτα άλλο, γιατί τηλατρεύει ο Στέφανος Λεμονίδης. Άντε σιγά σιγά να πάμε και στο ποδόσφαιρο.
1: Που σε μένα μιλάς, εγώ μπασκετικός ήμουν πριν γεννηθείς τώρα.
0: Συνεχίζεις να το λες αυτό, γι' αυτό και εγώ συνεχίζω και κουβεντιάζω.
1: Ωραία, πάμε, πάμε play out, play out.
0: Δεν πάμε play out, πάμε, πάμε στο ότι η Championship έχει την 46η αγωνιστική της. Είναι μακράν το πιο ενδιαφέρον φινάλε σε κανονική διάρκεια πρωταθλήματος. Εκεί σου θυμίζω ότι έχει, πάνε δύο ανεβαίνουν απευθείας και μετά έχει play-off για το τελευταίο εισιτήριο.
2: Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
9: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
10: Η ώρα είναι 3:30.
11: Microland Computers.
12: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
11: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
12: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
11: Τεχνικό στο σπίτι.
12: Τεχνικό στην επιχείρηση.
11: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
12: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
11: Χάλασε?
12: Φέρτε το στους ειδικούς.
11: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
12: Τα πάντα για τα πάντα.
11: Microland Computers.
12: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
11: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Ένα μάτσα, ναι, 7 και 3 έκανε 50. Σήμερα με τα μαθηματικά δεν είσαι φορμαρισμένος. Λοιπόν, έχει σημασία το πώς θα τελειώσουν λοιπόν όλα αυτά τα μάτς. Η Millwall προηγείται 1-0.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Η Southampton πόσο είναι? Για
1: 2-0.
0: Έχει άρα τελειώσει και το μάτς της Southampton.
1: Όχι, μίχρονο είναι ρε φίλε.
0: Ενώ με 2-0 έχει πάρει προβάδισμα μεγάλο για τη νίκη κλπ. Η Ipswich πόσο είναι?
1: Η Ipswich είναι 1-0.
0: 1-0 και αυτή. Άρα είναι ρευστό.
1: 2-0 και η Ipswich, η Millwall 1-0, 1-0 η Southampton, 2-2 η Middlesbrough, Derby 1-0 είναι στην κόψη του ξηραφιού.
0: Αλλά. Ναι. Άρα είναι ένα φοβερός επίλογος, ένας ακόμη φοβερός επίλογος. Champions, πριν μπούμε στη διαδικασία των playoffs, το μάθαμε καλά με τη Forest του Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Μία που βγήκε και μία που δεν βγήκε.
0: Όλο αυτό έχει ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ωραίος επίλογος και μπράβο τους δηλαδή που έχουν φτιάξει ένα τέτοιο τύπο πρωτάθλημα. Στα δικά μας τώρα, σήμερα έχει play out και έχει δύο ματσάρες, όπως και να έχει. Γιατί ο Πανσεραϊκός υποδέχεται, είναι πως γυρίζουν ανάποδα πλέον το πρόγραμμα, είμαστε στα μισά του δρόμου. Ο Πανσεραϊκός υποδέχεται πλέον την ΑΕΛ. Θυμίζω ότι στο τελευταίο επεισόδιο ο Πανσεραϊκός νίκησε μέσα στη Λάρισα και την προσπέρασε. Πανσεραϊκός έχει 27, 25 ο Αστέρας, 24 η Λάρισα. Ο Αστέρας και η Λάρισα πέφτουν αυτή τη στιγμή. Ο Πανσεραϊκός λοιπόν την υποδέχεται πλέον την ΑΕΛ.
1: Αν κερδίσει.
0: Ναι, και ο Αστέρας παίζει μέσα με τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος του το είχε γυρίσει το μάτς την προηγούμενη εβδομάδα. Είχε προηγηθεί ο Αστέρας και νίκησε 2-1 ο Ατρόμητος. Έχει 40 βαθμούς ο Ατρόμητος. Είναι μακράν πρώτος.
1: Ναι, αλλά δεν μασάει. Πήγε και έριξε 4 γκολ στη σέρι στον Πανσεραϊκό, έτσι.
0: Εδώ λες το κίνητρο τώρα.
1: Κερδίζει δηλαδή τους πάντες.
0: Ότι ο Αστέρας σήμερα είναι ένα μάτς που λέει ότι επειδή μου ότι παίζω τάριστα μου απόψε. 7:30 ξεκινάει το συγκεκριμένο. Στις 5 είναι το Πανετολικός και Φυσιά. Μια εβδομάδα πριν έλεξε 0-0. Ήταν πιο βαρετό και από αυτές τις ταινίες του Ιράν που κάθεσαι και βλέπεις εσύ. Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι θα είναι το νούμερο 2 η επιστροφή. Πανσεραϊκός ΑΕΛ ξεκινά στις 5:30. Αύριο τώρα θα δούμε αυτή τη φοβερή, αδιανόητη.
1: Ποια?
0: κατάσταση την οποία προκύπτει. Θα έπρεπε εδώ τώρα να έχει.
1: Α, το 5-8, το 5-8 έπρεπε, παιδιά, να πούν σταματάμε, πάμε διακοπές, γεια σας.
0: Θα έπρεπε να αλλάξουν υπουργείο, να το δώσουν στο Υπουργείο Τουρισμού. Τώρα, γιατί θα πρέπει, παιδί μου, ο Βόλος να ταξιδέψει στη Λιβαδιά και ο Άρης.
1: Πάλι
0: καλά,
1: Βόλος στη Λιβαδιά δίπλα είναι.
0: Άκου όμως τώρα τι έχει προκύψει. Λιβαδιά, Βόλος, Άρης, Όφη. Μόνο ταξίδια. Δηλαδή δεν είναι ότι θα παίξω κάπου κοντά, ότι έχω κάποιον αυτό. Θα συνεχίσουν αυτή την περιπλάνηση χωρίς λόγο, γιατί από την κατάκτηση του κυπέλλου του Όφη και πέρα δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε να τερματίσεις πέμπτος, ούτε να σε νοιάζει αν θα τερματίσεις όγδος. Τι κάνουν τα κανονικά πρωταθλήματα που τι ξέρουν αυτοί? Ουσιαστικά, χωρίς να έχουν play-off, για να αποφύγουν το ότι μπορεί να σε αδιάφορες, ρε παιδί μου, και να αρχίσει το τέλος να κάνεις δοκιμές. Εγώ δεν λέω να χαρίζεις παιχνίδια, λέω να κάνεις δοκιμές. Γιατί ο προπονητής σου λέει, εγώ θέλω να βάλω 10 πιτσιρικάδες να τους δοκιμάσω για τον χρόνο.
1: Τι αν θα μείνει και ο προπονητής του χρόνου.
0: Λένε λοιπόν τα σοβαρά πρωταθλήματα ότι η κάθε θέση της κατάταξης κερδίζει άλλα χρήματα.
1: Αυτό που έκανε ο James.
0: Έχουν ένα έπαθλο, ακριβώς αυτό που έκανε ο James. Έχουν ένα έπαθλο. Είναι αλλιώς να τερματίσεις πέμπτος, αλλιώς να τερματίσεις έκτος.
1: Ναι, ναι.
0: Και πολλά το έχουν.
1: Διονύση μου, τα λες εσύ εδώ και τόσα χρόνια, μάλια στη γλώσσα σου, δεν σε ακούει κανένας.
0: Ναι, αυτό δεν είναι και πολύ καλό. Έτσι όπως το περιγράφεις. Έλεγα όμως ότι στην πραγματικότητα πολλές χώρες το συνδέουν και με το τηλεοπτικό συμβόλαιο.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή αυτός που θα βγει πέμπτος θα πάρει, ξέρω εγώ, ένα 400. Αυτός που θα βγει έκτος θα πάρει ένα 300. Άρα στο τέλος έπαιζες για το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Είναι. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο να παίξεις, να έχει ένα νόημα όλο αυτό τώρα. Θα ταλαιπωρείς τέσσερις ομάδες χωρίς λόγο από εδώ και πέρα, γιατί κάποιος αποφάσισε να βάλει Φάντι Μπαστούνι το κύπελο μέσα στη διοργάνωση. Ή βάλ το πριν, ή βάλ το μετά. Αφού έχεις φτιάξει ολόκληρη ιστορία για το 5-8, βάλ το μετά το κύπελο.
1: Ρε φίλε, σε όλες τις χώρες το κύπελο κλείνει την ποδοσφαιρική.
0: Όχι, δεν συμφωνώ εγώ. Εγώ λέω ότι στο τέλος πρέπει να γιορτάσει πρωταθλητής. Ο πραγματικά πετυχημένος σε σεζόν είναι πρωταθλητής.
1: Ναι.
0: Εντάξει, φτιάξε το με έναν τρόπο όμως. Δεν έχεις λόγο να έχεις play-off 5-8. Αντικειμενικά δεν έχεις λόγο να έχεις 5-8 play-off. Αν όμως τα έχεις και αν έχεις φτιάξει μια ολόκληρη ιστορία που κόβεις τους βαθμούς κλπ. Είναι δυνατόν στη μέση να βάζεις ένα τελικό που μπορεί αυτό να το διαλύσει? Ποιος ο λόγος να παίξουν οι ομάδες? Ας πάω. Αύριο έχει τη σειρά και της τρίτης αγωνιστικής. Άλλο αυτό τώρα. Λες τα λες και αυτά. 45 μέρες τρία μάτς. 45 μέρες τρία μάτς.
1: Ναι.
0: Το τουρνουά αυτό παίζουν ένα μάτς κάθονται 15.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τελείωσε κανονική διάρκεια το Μάρτι.
1: Ναι.
0: Κάθισαν 15 μέρες γιατί ήταν εθνική ομάδα. Παίξαν ένα μάτς. Σταματήσαμε μια εβδομάδα και ήταν το Πάσχα. Ξαναπαίξανε δηλαδή μετά από δύο εβδομάδες. Παίξανε ένα μάτς, σταματήσαμε μια εβδομάδα γιατί είναι το κύπελλο, παίζουμε μετά τις δύο εβδομάδες. Έχει γίνει Μπενχούρ, δεν ασχολείται κανένας με το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, γιατί απλούστατα δεν σε αφήνει να ασχοληθείς.
1: Ξεχνάς ότι υπάρχει πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
0: Ρε παιδί μου, είναι οι φίλοι της ΑΕΚ που προφανώς και δεν έχουν λόγο να το ξεχάσουν, γιατί έχει η ομάδα του προβάδισμα, αλλά δεν έχει suspense, δεν έχει καθημερινότητα το ποδόσφαιρο αυτό έτσι. Το κάθε 15 μέρες. Δεν ακούω κάτι έξυπνους.
1: Ναι, αλλά τώρα έχει τρία μάτς την εβδομάδα, έτσι.
0: Μα αυτό κι αν είναι φοβερό. Ότι θα περάσει αυτή η εβδομάδα, δηλαδή θα τελειώσουμε εδώ, θα περάσει μια κανονική εβδομάδα και από την Κυριακή την επόμενη μέχρι την Κυριακή τη μεθεπόμενη θα παιχθεί όλος ο δεύτερος γύρος μαζί.
1: Γιατί τι έχει αυτή την Τετάρτη και δεν παίζουν?
0: Δεν παίζουν, ρε παιδί μου, θα έχει κανονικά. Θα παίξουν από εδώ στην επόμενη. Έχει κύπελλο Ευρώπης. Θα έχει τις ρεβάνς, ξέρω εγώ, το κύπελλο Ευρώπης.
1: Γιατί παίζουμε εμείς.
0: Μπορεί να είχαμε την ελπίδα ότι θα φτάσει εκεί, ας πούμε, μια δική μας ομάδα. Ποιος ξέρει. Η ουσία είναι ότι δεν έχει καμία λογική όλο αυτό το πράγμα και δεν σε βοηθάει να το παρακολουθήσεις. Χαλάει και δεν χαλάει μόνο τη συνήθεια τη δική μου και τη δική σου και τη ρουτίνα. Χαλάει και τις ομάδες. Άκου ένα φοβερό. Και βγαίνουν και το λένε και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το χώρο. Λέει, έδωσε τρεις μέρες ρεπό, έδωσε δύο μέρες ρεπό, άλλαξε το ρεπό, το βάλε την Πέμπτη. Πώς γίνεται, με την Λίμπαρα, ας πούμε. Γιατί λέει Πέμπτη? Δεν σκέφτηκε κανείς ότι χρειάστηκε οι ομάδες αυτές να καθίσουν να δουλέψουν με τους γυμναστές, με τους βοηθούς, με τα επιτελεία, για να φτιάξουν ένα άλλο ποδόσφαιρο. Που θα πρέπει εσύ να φορμάρεις την ομάδα σου κάθε 15 μέρες, φίλε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο εκάστοτε οργανισμός ποδοσφαιρικός, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, παίξαν όλοι στην Ευρώπη. Παίξανε κάθε 3 μέρες οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Θέλεις ένα άλλο τύπο προπόνησης για να παίξεις κάθε 3 μέρες. Θέλεις ένα άλλο τύπο προπόνησης για να παίξεις από Κυριακή σε Κυριακή. Θέλεις ένα άλλο πράγμα να παίξεις από Κυριακή σε δεύτερη Κυριακή. Ο Ολυμπιακός ειδικά. Που ξεκίνησε και έχοντας το χειρότερο μάτς της χρονιάς του φέτος στο πρώτο το play-off. Δηλαδή το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ 0-9 είναι η χειρότερη εμφάνιση του Ολυμπιακού. Ας την ήττα, από μόνο στο αποτέλεσμα. Η εικόνα του ήταν απαράδεκτη. Έχει αλλάξει τα πάντα. Και έχει φτιάξει φίλε ένα πρόγραμμα στο οποίο δίνει. Την πρώτη εβδομάδα δίνει ρεπό την Τρίτη. Ρεπό το Σαββατοκύριακο. Και τη δεύτερη εβδομάδα δίνει πλέον το ρεπό την Πέμπτη. Μία άλλη μεθοδολογία προπόνησης. Και από αυτό βγήκαν κάποιοι και είπαν: έλα, μωρέ, αυτοί παίρνουν ρεπό. Δεν ασχολούνται και δεν έτσι και δεν είναι. Πάρα πολύ δύσκολη η δουλειά τους. Και τώρα οι ίδιοι άνθρωποι, τα ίδια προγράμματα, θα πρέπει να βάλουν μια άλλη. Λες και είναι ταχύτητα, ας πούμε, λες και είναι μηχανή να την βάλει στην πρίζα. Να παίξουν κάτι άλλο, γιατί η τελευταία εβδομάδα που ενδεχομένως μπορεί και να κληθεί το πρωτάθλημα, θα πρέπει να πέσει κάτι δύο μέρες.
1: Μπορεί να κληθεί και σήμερα, έτσι.
0: Αύριο. Ναι, θα αύριο, μπορούσε ναι. να κληθεί και αύριο. Βέβαια, αν νικήσει η ΑΕΚ και χάσει ο Ολυμπιακός, ναι, νομίζω ναι. τελειώσαμε, ναι. δεν το συζητάει κανείς. Από την άλλη, αν νικήσει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα και νικήσει και η ΑΕΚ στον Παναθηναϊκό, δηλαδή μείνει η διαφορά των 5 βαθμών, παίζεται ακόμα. Θυμίζω ότι έχει ένα ΑΕΚ Ολυμπιακός στο τέλος.
1: Ναι, ναι, αλλά πρέπει να πάει με μείον 3 Ολυμπιακός για να διεκδικεί.
0: Έχει 3 αγώνες, μου λέει. Τους 3 μπορώ να πάρω εγώ μόνος μου. Ναι. Άρα θα κυνηγάει την ΑΕΚ με την ελπίδα ότι θα χάσει δύο παραπάνω από εκείνον, ναι, ας πούμε, ναι. στα επόμενα δύο παιχνίδια. Mm. Θεωρητικά μένει ανοιχτό. Το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός είναι. Από την άλλη, λες ότι είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί. Γιατί είναι πολύ. Πώς να το πω. Δείχνουν και οι ομάδες.
1: Η εικόνα της ΑΕΚ και η εικόνα της ΑΕΚ δείχνει ότι είναι αυτή τη στιγμή σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Αν την αφήσουν να παίξει εκείνη. Γιατί αυτό που τις κάνουν κάθε 15 μέρες δεν ξέρω. Δηλαδή το ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
1: Αν θα μου πεις ήταν καλή πριν από 15 μέρες, τώρα πώς θα εμφανιστεί.
0: Το ΑΕΚ ΠΑΟΚ ήταν η εικόνα της καταπληκτική.
1: Ναι.
0: Παίξαν ένα φιλικό Δευτέρα οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έφερε ο Νίκολης μια ομάδα από το εξωτερικό και παίξαν Δευτέρα
1: πρωί. Κύπρο, ναι.
0: Για να μπορέσουν να κάνουν μια κατάσταση, να έχουν και αυτοί έναν τρόπο. Ο Παναθηναϊκός μοιάζει παραδομένο στη δίνη των σεναρίων της επόμενης ημέρας. Ποιος θα είναι προπονητής, ποιοι θα είναι οι παίχτες, ποιοι αυτό. Ο ΠΑΟΚ έχει περάσει μια μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά νομίζω ότι αύριο αξίζει τον κόπο να τα συζητήσουμε όλα αυτά περισσότερο.

0: Μέσα σε εβδομάδα συνέβησαν και άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική παράσταση της χρονιάς. Το καλύτερο παιχνίδι, δεν ξέρω, δεν θα πω όλων των εποχών, γιατί
1: δεν
0: σωστό να το αυτό, ναι, δεν ξέρω τι άλλο. Και έπεσε και μέσα στα μπάσκετ, δηλαδή ήταν τόσο άδικο όλο αυτό. Είναι τρίτη βράδυ. Είχαμε δύο τηλεοράσεις ανοιχτές, βλέπουμε τα μπάσκετ, είχαν υπολογιστή και βλέπουμε το ποδόσφαιρο.
1: Είχε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ποδόσφαιρο. Τρία μάτς είχε.
0: Αυτό λέω. Είχαμε τις δύο τηλεοράσεις τα μπάσκετ και έναν υπολογιστή για να βλέπουμε το ποδόσφαιρο. Ο Οπτασία, ειδικά αυτό το πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρω.
1: Το είδες. Αποσπασματικά.
0: Όσο μπορεί να βλέπει τρία πράγματα ταυτόχρονα, ας πούμε. Δεν το χάρηκα όσο θα ήθελα. Είναι η Μπάκεν, ρε παιδί μου, η συνταγή της. Δηλαδή, γιατί είδα το προηγούμενο με τη Ρεάλ. Τον τρόπο που την καθάρισε, ας πούμε, στους πρώιμοι τελικούς. Αυτό το ποδόσφαιρο που παίζουν, σε αυτή την ταχύτητα που παίζουν αυτές οι ομάδες, η Παρή είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια. Η Μπάκεν αυτή τη στιγμή είναι. Δεν βλέπω κανέναν σας. Όταν παίζεις με διάθεση του να αφήσεις χώρους γιατί θες να παίξεις το δικό σου ποδόσφαιρο, προκύπτει πλέον κάτι που συνέβαινε μόνο στις κονσόλες.
1: Ναι, και όταν το κάνουν και οι δύο, έτσι.
0: Αυτό λέω. Ναι. Λέω ότι αυτό του τύπου το ποδόσφαιρο σε αυτή την ταχύτητα, με αυτούς τους χώρους, δημιουργεί πιθανότητες να βλέπουμε πλέον πόλο. 7-7.
1: Ναι.
0: Ήρθε 5-4 το Paris Bayern. Θα μπορούσε να έχει έρθει
1: 9-8. Ναι.
0: Είναι τόσο ωραίο, τόσο. Και παίζουν τόσο γρήγορα πια.
1: Ναι,
0: βλέπεις ένα άλλο παιχνίδι, ρε παιδί μου. Λες, όταν ανοίγει ο χώρος.
2: News.
0: Πόσο γρήγορα μπορεί να εξελιχθεί όλη αυτή η διαδικασία.
1: Βέβαια η Παρή γονάτισε τα τελευταία λεφτά, έτσι.
0: Για σκέψου τι τρέξιμο θέλει για να βγάλει όλο αυτό το πράγμα.
1: Φαντάσου πόσο καλή φυσική κατάσταση έχει και η Μπάγερ, έτσι.
0: Η οποία Μπάγερ κάνει πλάκα στο πρωτάθλημα. Έχω πει
1: τι να κάνει.
0: Όχι, όχι. Πάει η Φράιμπουργκ Μπάγερ πριν από 20 μέρες, επειδή κάνει το rotation στο πρωτάθλημα. Φράιμπουργκ Μπάγερ. 2-0 το ημίχρονο, 2-3 τελικό. Προχθές έπαιζε με τη Mainz. Mainz Bayern το ημίχρονο 3-0. Στο τελικό 3-4. Γιατί τους βάζει, ξέρεις, βάζει 5 μαζεμένους, ας πούμε, στο δεύτερο ημίχρονο και αλλάζουν
1: την ιστορία.
0: Το έχει πάρει το πρωτάθλημα βεβαίως. Αλλά θέλω να σου δώσω να καταλάβεις το πώς περίπου λειτουργεί, ας πούμε, σε αυτή την κατάσταση. Είναι εξωφρενικό το πόσο καλές ομάδες είναι και οι δύο. Στην πραγματικότητα αυτός είναι ο τελικός. Αυτός είναι ο τελικός. Όλο αυτό το μονοπάτι είναι τελικός. Γιατί η Real μπορεί να μην ήταν φέτος τα καλύτερά της, αλλά είναι Real. Και σε όλο αυτό το πράγμα το έχει σε μεγάλο βαθμό. Από την άλλη πλευρά, αδικεί πολύ την Ατλέτικο το 1-1 με την Αρσενάλ. Γιατί αυτό ήταν Τετάρτη και δεν είχε μπάσκετ, τα είδαμε αυτό. Είχε μια κοσαρκιά τελικές η Ατλέτικο.
1: Η Αρσενάλ συνεχίζει την κατηφόρα, έτσι. Θα μου πεις, έφερε ένα.
0: Δεν είναι κατηφόρα. Τη δουλειά της κάνει. Μια χαρά
1: δεν μπόρεσε να παίξει τη Μαδρίτη. Δηλαδή, εντάξει, μαγική εικόνα ήταν το αποτέλεσμα.
0: Ναι, αλλά το διαχειρίστηκε και αυτή τη στιγμή λες ότι έχει να μπω το παραπάνω. Δηλαδή, εν ώψη της ρεβάνσης παίζουν τρίτη αυτή, στις 5 του Μάη, δηλαδή το μεθαύριο, ξεκινάει από Arsenal Ατλέτικο, ανοίγουν οι ρεβάνς. Λες ότι έχει τον πρώτο λόγο, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή. Ναι. Αντίστοιχα, η Bayern με την Παρή παίζουν Τετάρτη βράδυ. Και φρόντισε να μην έχει κανονίσει κάτι άλλο. Δηλαδή, μην σε ακούσει να πα, λέμε να μπει στο θέατρο.
1: Ναι,
0: ναι, δεν θα είναι ακριβώς έξυπνη επιλογή. Η Βαγγέλης Μαρινάκης, εάν και εφόσον θα μπορούσε να γίνει.
1: Ο πρώτος πρόεδρος που παίρνει με δύο διαφορετικές ομάδες Ευρωπαϊκή Κούπα, έτσι.
0: Ναι, σε πρώτη φάση ο πρώτος που πάει σε τρεις διαφορετικούς τελικούς λόγω. Γιατί πήγε στο Youth League με τους μικρούς του Ολυμπιακού, πήρε το Conference με τους μεγάλους. Η Forest είναι ένα βήμα μπρος πλέον σε σχέση με την Aston Villa. Έχει και μεγάλη φασαρία αυτό το μάτς. Είναι ένα μαρκάρισμα του Wood σε ένα παίκτη στον Βίλα που έκανε έξαλλο τον Έιμερι, επιτέθηκε στο VAR γιατί δεν το είδατε και αυτό ολόκληρη ιστορία. Η Forest την έκανε τη δουλειά της 1-0. Βεβαίως η Ρεβάνς είναι στο Birmingham την 5η στις 10. Forest στον Βίλα 1-0. Ματσάρα ήταν και το Μπράγκα Φράιμπουργκ. Η Μπράγκα με την πορεία της δίνει απευθείας τέταρτο εισιτήριο Champions League, φίλε, στην Πορτογαλία.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή οι Πορτογάλοι πλέον θα έχουν. Τέσσερις ομάδες έχουν και αυτοί οι Ολυμπιακοί. Μην φανταστείς ότι υπάρχει κανένα φοβερό.
1: Σπόρτινγκ, η Μπενφίκα, η Πόρτο και η Μπράγκα, έτσι.
0: Ναι, με το σπαθί της και μπράβο της καταφέρνει.
1: Και στη βαθμολογία πώς είναι όμως, είναι έτσι.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Τέταρτη είναι η Μπράγκα, δηλαδή.
0: Νομίζω τέταρτη είναι η Μπράγκα.
1: Το βρούμε,
0: νομίζω
1: ναι.
0: Το πρωτάθλημα φέτος το χάνει σίγουρα. Νομίζω η Πόρτο είναι πρώτη φέτος στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, αν θυμάμαι καλά. Κάπως έτσι εξελίσσεται, ναι, δεν είναι παράξενο. Αλλά το να κάνεις 4 στα 4 είναι σπουδαίο. Και σε ό,τι αφορά στο conference, που η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ μας έδωσε κάποια στιγμή την εντύπωση ότι ρε παιδί μου, ναι, γιατί όχι, γιατί να μην προκύψει ξανά μια διαδρομή ως το τέλος. Η Ράγιο νίκησε και τη Στρασβούρ.
1: Ναι, 1-0 βέβαια. Ευχαριστώ το αποτέλεσμα.
0: Μια χαρά είναι το 1-0.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Πόρτο, Μπενφίκα Sporting Braga.
0: Ναι, άρα κλείσαμε, η Πόρτο παίρνει το πρωτάθλημα. Ναι, οκ. Okay. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το Στρασμπούργο Άγιο Βαγεκάνο. Η Στρασμπούργο είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την Άγιο.
1: Ναι, περίμεναν όλοι ότι θα κερδίσει το πρώτο μάτς.
0: Να σου πω την αλήθεια, και εγώ αυτό περίμενα. Και σοβαρεύτηκε η Κρίσταλ Πάλας. Έδειξε το, ναι, για πρώτη ναι. φορά ότι να παίζω κι εγώ σε αυτή τη διοργάνωση. Σαχτάρο Κρίσταλ Πάλας 1-3. Άρα Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ και Στρασμπούργο Άγιο είναι η ρεβάνς. Λογικά λες ότι θα δούμε Αγγλογάλους. Κρίσταλ Πάλας με Στρασμπούργο στον συγκεκριμένο τελικό. Αγγλο κάτι άλλο στο, πώς το λένε, στο Europa League. Η Forest, η Aston Villa θα είναι ούτως ή άλλως στον τελικό. Και πάμε και για Αγγλο υπερμονομαχία στον τελικό. Γιατί έτσι όπως είναι η κατάσταση, άρχισε να λέει το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Λες
1: ναι.
0: ότι okay, είναι ένα κλικ παραπάνω. Έστω και as outsider δηλαδή, θα δούμε και φέτος μια χρονιά όπου θα έχουμε τρία κύπελα, τρεις αγγλικές ομάδες. Θα είναι δηλαδή σε τρεις τελικούς.
1: Ναι.
0: Η Arsenal, η Nottingham, η Aston Villa και η Crystal Palace, η οποία νομίζω ότι το έχει εξασφαλίσει περισσότερο από όλους σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν ήταν καλή χρονιά για τις αγγλικές ομάδες.
1: Γιατί?
0: Δεν ήταν καλή χρονιά για τις αγγλικές ομάδες.
1: Γιατί έπρεπε να πάνε 6 στα 6.
0: Ρε παιδί μου, δεν έδειξε η City τη City που περιμέναμε, δεν έδειξε η Liverpool τη Liverpool, η Manchester δεν ήταν καθόλου United. Δεν ήταν η Chelsea καλή.
1: Η Liverpool.
0: Όλο αυτό το πράγμα δεν ήταν το puzzle καλό, αλλά και πάλι βλέπεις ότι όπως είναι τόσο μεγάλη η δυναμική τους και τόσο μεγάλη η διαφορά τους, πως στο τέλος, ας πούμε, πως το λέει ο Λίνεκερ, στο τέλος κερδίζει η Γερμανία, στο τέλος παίζουν τελικούς οι Άγγλοι.

0: Να σε ενημερώσω ότι αύριο παίζουμε μεταξύ μας.
1: Ποιοι είμαστε
0: ένα Manchester United Liverpool, αλλά.
1: Γιατί
0: δεν
1: έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον?
0: Δεν έχει το υπόβαθρο που απαιτούν οι περιστάσεις. Κατά τα άλλα, ναι, εντάξει. Νομίζω ότι η United έχει πάρει ξεκάθαρα το προβάδισμα στην τρίτη θέση. Η Liverpool είναι τέταρτη, για να καταλάβεις. Και οι δυο από ό,τι φαίνεται θα παίξουν.
1: Κινδυνεύουν να μην βγουν στο Champions?
0: Όχι, είναι μεγάλη απόσταση. Mm. Είμαστε πλέον 4 μάτς από το φινάλε και ουσιαστικά έχει 5 εισιτήρια. Αν μάλιστα το πάρει η Aston Villa, μπορεί να έχει και 6 εισιτήριο για το Champions League. Είναι 5η Aston Villa, για να καταλάβεις, μαζί με τη Liverpool στο 58 στην ισοβαθμία.
1: Και ο έκτος είναι στο 50.
0: Ναι. Ναι, είναι μεγάλη διαφορά για να πεις ότι μπορεί κάτι να αλλάξει θεαματικά. Βεβαίως έχει ενδιαφέρον ότι αυτό το 6 είναι η Brighton. Του Μπάμπη Κοστούλα, ότι κατάφερε δηλαδή φέτος σε μια τέτοια χρονιά να είναι τόσο ψηλά. Η λογική λέει ότι δεν θα έχουν πρόβλημα κανένα από τους δύο, άρα δεν λες ότι έχει ακριβώς σου ξέρει.
1: Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, μπορείς να μου πεις.
0: Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Σήμερα έχει
1: ένα ισοβαθμία, τι γίνεται.
0: Είναι από πάνω η City. Το έχει η City από πάνω. Η οποία έχει ένα μας λιγότερο.
1: Ένα γκολ διαφορά έχουν. Α, όχι.
0: Είναι στην ισοβαθμία μετά το τελευταίο την νίκη τη City, είναι από πάνω.
1: Συναντήκα δεν μετράνε τα συνολικά γκολ.
0: Ναι, μετράει όμως και αυτό. Παίζει ρόλο του στην ισοβαθμία, το τι κάνει τα δικά σου αποτελέσματα και μετά τα γκολ. Λοιπόν, η City έχει ένα μάτς λιγότερο. Εξού και φαίνεται αυτή τη στιγμή από κάτω. Η Arsenal παίζει με τη Fulham απόψε. Είναι ένα λονδρέζικο. Είναι ο Μάρκο Σίλβα. Γενικά έχει φτιάξει μια ομάδα η οποία δημιουργεί διάφορες μπελάδες εκεί.
1: Και η City που
0: είναι από τα επικίνδυνα. Αύριο παίζει, νομίζω. Ή αύριο μεθαύριο. Αύριο, νομίζω, παίζει στην Everton. Ναι, δεν έχει. Πιστεύω ότι δεν έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Δεν έχουν λόγο και εκεί να παίζουν Σάββατο. Δεν έχουμε πρωτάθλημα άλλο που να είναι ανοιχτό. Δηλαδή στη Λα Λίγκα ουσιαστικά το έχει πάρει η Μπαρτσελόνα. Ναι. Στην Μπουντεσλίγκα παίζει μόνο
1: Ιταλία
0: της Μπάγερ.
1: Διαδικαστικά.
0: Στην Ιταλία πήρε ένα μεγάλο προβάδισμα κάποια στιγμή η Ίντερ, η οποία το κρατάει. Είναι μια δεκαετία βαθμού μπροστά.
1: Προσπαθεί να το πάρει και μαθηματικά και ακόμη δεν τα κατάφερε.
0: Θέλω να πω ότι δεν μας έδωσε suspense σχεδόν οτιδήποτε φέτος. Πιο κοντά. Πιο μεγάλη φασαρία έκανε η Λανς στη Γαλλία. Που βεβαίως λίγησε και εκείνη όταν έπρεπε. Αλλά οκ, okay, έχει 6 βαθμούς διαφορά, ας πούμε, από την Παρή και έχει διάφορα μάτς μπροστά.
1: Η Ιντερνάπολη είναι συν 10.
0: Ναι, δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι ότι η χρονιά κύλησε. Πώς να το πω.
1: Το ελληνικό, ρε φίλε.
0: Το ελληνικό θα έχει σουξέ αν όντως προσεγγίσει κάποιος. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός προσεγγίσει. Κοίτα, αν φτάσουμε σε ένα μάτς τελευταίο.
1: Εκεί θα γίνει
0: το πρωτάθλημα. Θα λες ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Ναι, δεν το συζητάμε. Ναι. Το να φτάσουμε σε ένα μάτς.
1: Δύσκολο, βέβαια, δύσκολο πολύ.
0: Δεν είναι δύσκολο στη λογική του ότι έχει σημασία πώς θα εμφανιστούν και οι άλλοι. Στο ξαναλέω. Δηλαδή, πόσο εύκολο είναι η ΑΕΚ να νικήσει δύο φορές τον Παναθηναϊκό ή δύο φορές ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Τίποτα από τα δύο δεν είναι κανονικό. Ναι. Και σου θυμίζω ότι αυτή την εβδομάδα παίζουν και δύο έξω.
1: Ναι.
0: Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πριν από λίγο αποστολή. Δεν είναι μέσα ο Ρενάτο Σάντσες. Η ιστορία της ζωής του είναι τραυματίας πάλι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι καθόλου αδιαφορός. Ο ΠΑΟΚ αύριο παίζει τον τελευταίο του στόχο. Δηλαδή το να βγει δεύτερος και να παίξει προκριματικά Champions League. Άρα λοιπόν το λες ορθάνεχτο. Τι ψάχνεις να πεις?
1: Πήγα να βρω ενδιαφέρον πρωτάθλημα, πήγα στην Ολλανδία. Είναι
0: καλά τώρα κι εσείς.
1: 9 βαθμούς διαφορά. 20 βαθμούς διαφορά.
0: Ερχόμενο που έχει πάρει και από Δεκέμβρη να ξέρεις το πρωτάθλημα το συγκεκριμένο. Ναι, δεν έχει γενικώς φέτος τέτοιου τύπου πρωτάθληματα. Λοιπόν, σου έχω αφήσει ένα ολόκληρο ποιοτικό πεντάλεπτο να μας πεις την ιστορία της ζωής για το βόλι. Θες να πεις κάτι για το βόλι ή θες να το κλείσω?
1: Έχει, ρε φίλε, τη Δευτέρα το τρίτο μάτς Παναθηναϊκός Ολυμπιακό, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, είναι στο 1-1. Απρόβλεπτα όλα, γιατί το πρώτο μάτς σου κέρδισε ο Παναθηναϊκός αέρα εδώ μέσα στο Μέτς και το χάσε αέρα μέσα στην Πηλαία. Γιατί υπάρχει το εξής θέμα. Ο Παναθηναϊκός βασίζεται στο σερβίς του. Ξέρεις τι είναι το σερβίς? Αυτός που βάζει την μπάλα μέσα.
0: Μην είσαι έξυπνο.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ρισκάρει πάρα πολύ στο σερβίς, γι' αυτό έχει πολλούς άσους και πολλά χαμένα σερβίς. Όταν του βγαίνει το σερβίς, όπως έγινε στο Μέτς, τον διέλυσε τον ΠΑΟΚ. Στην Πηλαία δεν του βγήκε το σερβίς, τον διέλυσε ο ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, είναι λιγάκι δίκο που μαχαίρι, όπως θα περιγράφεις.
1: Βεβαίως,
0: ναι, χτίζεις μια ομάδα πάνω σε παίκτες που μπορεί να το κάνουν, φαντάζομαι.
1: Ναι, μπορεί να το κάνουν ακριβώς.
0: Το έχουμε συζητήσει εδώ με τον Ανδριόπουλο. Μια φορά δεν συζητούσαμε ότι το είχες πει αυτό ακριβώς. Ότι έχεις φτιάξει μια ομάδα πάνω στο σερβίς κλπ. Είναι ευχή και κατάρα, έτσι όπως το λες.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι, έτσι ακριβώς είναι.
0: Από την άλλη, δηλαδή, ποιοι άλλοι τρόποι υπάρχουν για να χτίσεις μια ομάδα πρωταθλητισμού?
1: Να χτίσεις, να είναι καλή σε όλους τους τομείς. Το σερβίς να μην ρισκάρεις τόσο πολύ, να έχεις καλό μπλοκ άμυνα, να έχεις καλό διαγώνιο να τελειώνει τις επιθέσεις. Είναι αυτό που λες και εσύ. Κατά καιρούς ομάδες με σερβίς πήραν πρωτάθλημα, κατά καιρούς ομάδες με σερβίς χάσαν πρωτάθλημα.
0: Ναι, αυτό όμως, δημιουργεί και όλο αυτό το χάντικαπ το οποίο περιγράφεις. Ναι. Δηλαδή, έλεγε από την αρχή ότι είναι κοντά όλοι τους. Δηλαδή, τέσσερις ομάδες παίζανε πρωτάθλημα στην
1: πρωτάθλημα. Το παίζανε. Ο Ολυμπιακός λήγησε και ο Μήλωνας λήγησε. Πέρασε ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός κάτι καλό ετοιμάζει. Ξαναγύρισε ο προπονητής ο Τζουλιάνι, ο Αλμπέρτο Τζουλιάνι.
0: Είναι οριστικό αυτό.
1: Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.
0: Άλλο, έλεγες ότι χρειάζεται να δοθεί ένα ποσό κάπου.
1: Εντάξει,
0: αυτό.
1: Η Μόντενα έχει τριετές συμβόλαιο με τον Τζουλιάνι και buy out. Αλλά η Μόντενα ήδη βγήκε προπονητή. Έμαθε ότι ο Τζουλιάνι πάει στην Ελλάδα. Θα πληρώσει και κάτι ο Ολυμπιακός.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Στο μεταξύ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βάλλα γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης μεγάλης δύναμης στρατιωτικών και από τις βάσεις στην Ισπανία και την Ιταλία. Η Ιταλία δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου, η Ισπανία είναι εντελώς απαράδεκτη, είπε μεταξύ άλλων ο Τραμπ, αναφερόμενος κυρίως στην απόφαση Σάντσεθ και Μέλανη να αρνηθούν τη χρήση των βάσεών τους στα αμερικά αεροπλάνα που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή. Νέα ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις πυροδοτεί και η ευνίδια απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αυξήσει στο 25% τους δασμούς για τα ευρωπαϊκά γιοταχή και φορτηγά αυτοκίνητα, κατηγορώντας τις Βρυξέλλες για παραβίαση της Συμφωνίας Οριζόντιων Δασμών 15% που είχε επιτευχθεί πριν ένα χρόνο. Η Ένωση Γερμανών Αυτοβιομηχάνων, που αναμένεται να πληγεί περισσότερο αν ισχύσει το νέο πλαίσιο, κάλεσε τις δύο πλευρές να ξεκινήσουν άμεσα συνομιλίες για την τήρηση της υπάρχουσας συμφωνίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν νέα πρόταση του Ιρανικού καθεστώτος, η οποία μεταξύ άλλων προτείνει άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των στενών του Ορμούς και ταυτόχρονα χρονική μετάθεση των συζητήσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ή θα τους ισοπεδώσουμε ή θα καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία, φαίνεται να δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αντιδράσεις προκάλεσε το μανιφέστο θέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, το οποίο δόθηκε χθες στη δημοσιότητα και πρεσβεύει ως κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα τη σύγκληση της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα ούτε προγράμματα. Θεσσαλονίκη, σχολίασε μιλώντας στο Μέγα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος εξάλλου στα πρόσφατα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ντέρμπι μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Ο κύριος Μαρινάκης έκανε λόγο για μάχη πλειοδοσίας στο ποιος θα δώσει περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα μιλήσει πιο τοξικά. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός και ο ίδιος θα αποφασίσει για το μέλλον του, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας και εμφανίστηκε βέβαιος ότι το κόμμα του με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή. Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε από το αυτόφορο η δίκη της 72χρονης που λειτουργούσε παράνομα σε διαμέρισμα στην οδό Σεβαστοπόλεως.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, το πρωί, αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Τσιάρακι, μα το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
8: Ούτε Radio Rumeli News.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Είναι 5.
6: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Άντρικο ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Αθήνα 984. Στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Νέα ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις πυροδοτεί η ευνίδια απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αυξήσει από μεθαύριο 4 Μαΐου στο 25% τους δασμούς για τα ευρωπαϊκά υγειόταχη και φορτηγά αυτοκίνητα, κατηγορώντας μάλιστα τις Βρυξέλλες για παραβίαση της Συμφωνίας Οριζόντιων Δασμών 15% που είχε επιτευχθεί πριν ένα χρόνο. Η Κομισιόν, αποφεύγοντας την άμεση κλιμάκωση της κόντρας, εστιάζει στο γεγονός ότι έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι της συμφωνίας που συνυπέγραψαν Τραμπ και Φόντερ Λάιεν στη Σύνοδο της Σκωτίας. Αντίθετα, το Ευρωκοινοβούλιο έκανε λόγο για απαράδεκτες απειλές Τραμπ και ζήτησε την άμεση απόσυρσή τους. Αναμενόμενη χαρακτήρισε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριου στην απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τις βάσεις τους επί γερμανικού εδάφους. Θυμίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν 20 βάσεις στη Γερμανία, στις οποίες υπηρετούν περισσότεροι από 36.000 στελέχη. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερο στην άμυνά της και να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης για την κοινή μας ασφάλεια, σχολίασε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι η συμμαχία συνεργάζεται με την Ουάσιγκτον προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης αυτής. Στο μεταξύ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης μεγάλης δύναμης στρατιωτών και από τις βάσεις της Ισπανίας και της Ιταλίας. Η Ιταλία δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου. Η Ισπανία είναι εντελώς απαράδεκτη, είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφερόμενος προφανώς στην απόφαση Σάντσεθ και Μελόνι να αρνηθούν τη χρήση των βάσεων στα αμερικανικά αεροπλάνα που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή. Νέα ειρηνευτική πρόταση κατέθεσε το Ιρανικό καθεστώς σύμφωνα με αξιωματούχο που ζητά να μην κατονομαστεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία προβλέπει πλήρες και αμφίπλευρο άνοιγμα των στενών του Ορμούς που θα διασφαλίσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία, λήξη του πολέμου με εγγυήσεις μη επίθεσης από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, μετάθεση των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και άρση όλων των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη χώρα. «Ζητάνε πράγματα με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω», δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Με την Ουάσιγκτον να έχει επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι δεν θα γίνει δεκτή καμία συμφωνία που δεν θα εμποδίζει διαπαντός το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Αντιδράσεις προκάλεσε το Μανιφέστο Θέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, το οποίο δόθηκε χθες στη δημοσιότητα και πρεσβεύει ως κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα τη σύγκληση της σοσιαλδημοκρατίας, της ρίζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστο ούτε προγράμματα. Θεσσαλονίκη, σχολίασε μιλώντας στο Μέγκα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ερωτηθείς για τα πρόσφατα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ντέρμπι μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, ο κύριος Μαρινάκης απάντησε ότι η μάχη πλειοδοσίας για το ποιος θα δώσει περισσότερα, αλλά στο ποιος θα μιλήσει πιο τοξικά. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός και αυτός θα αποφασίσει για το μέλλον του, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς και εμφανίστηκε βέβαιος ότι το κόμμα του με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή. Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε από το αυτόφορο η δίκη της 72χρονης που λειτουργούσε παράνομα και υπό άθλιες συνθήκες, άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε
4: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
0: Ακούτε Radio Rumor News
4: για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Radio
2: Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.

0: ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ράδιο Ρόμερ News. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Rock Time, κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Γιάννη,
3: έλα!
2: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
3: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
4: Ναι.
2: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
4: Τα πάντα.
2: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
7: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
8: λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της ροκ όλων των εποχών. Rock Time. Radio Rumeli News 98 FM. Λαμία.

0: τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, το πρωί, αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 6 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Romere News.
1: Ακούτε La Mia 98 στα FM.
2: Radio Romere News.
1: Ακούτε La Mia 98 στα FM.

ο χορός Ζουρομπά, η Δαλιδά, μαζί με τα θέματα και τις ιστορίες, οι μελωδίες που πέρασαν και άντεξαν στον χρόνο διαδρομές στην ιστορία. Είναι Αθήνα Νέα 84, απόγευμα Σαββάτου, 7 με 8 παρέα. Η Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Ακούσαμε για την Καρυδιά και το τέλος του Καπετανάγερο, μακεδονικός αγώνας. Για τον Αντώνιο Πελεγκρίνη, ένας Ιταλός αντιφασίστας στον μπλόκο της Καλογρέζας. Και για τους θανάτους, τους άγανους, τους θανάτους, τα χρόνια της δικτατορίας. Και προχωρούμε. Ένας ακόμα άνθρωπος που σφράγισε με το πέρασμά του και μας χαρίζει ακόμα και σήμερα γέλιο, χαμόγελο και σκέψη. 15 χρόνια από τότε που έφυγε ο Θανάσης Βέγκος, και πόσες όμορφες εικόνες μας ακολουθούν μέσα από τα έργα του και το χαμόγελό του και τη δική του ελληνική παρακαταθήκη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Σε 25 από 15% αυξάνονται οι δασμοί για όσα γιόταχή και φόρτηγα αυτοκίνητα εισάγονται από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες από μεθαύριο 4 Μαΐου μετά την ευνηδιαστική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Οι νέοι δασμοί, εφόσον ισχύσουν, πλήττουν τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, κυρίως της Γερμανίας, αλλά εν μέρη και τις γαλλικές και τις ιταλικές. Η Κομισιόν ακολουθεί πολιτική κατευνασμού, υπενθυμίζοντας στην Ουάσιγκτον ότι από πλευράς της έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι της συμφωνίας που συνυπέγραψαν Τραμπ Φόντερ Λάιεν πριν από 9 μήνες στη Σύνοδο της Σκωτίας και η οποία προέβλεπε οριζόντιους δασμούς 15%. Το Ευρωκοινοβούλιο, ωστόσο, έκανε λόγο για απαράδεκτες απειλές Τραμπ και ζήτησε την άμεση απόσυρσή τους. Την αποχώρηση μεγάλου πλήθους Αμερικανών από τις βάσεις στην Ιταλία και την Ισπανία φαίνεται να εξετάζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις γερμανικές βάσεις. Οι αποφάσεις Τραμπ έρχονται ως απάντηση στην άρνηση των χωρών αυτών να χρησιμοποιηθούν οι βάσεις τους από τα αμερικανικά αεροπλάνα που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερο στην άμυνά της και να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την κοινή μας ασφάλεια, σχολίασε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ. Νέο ανωδικό ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου αναμένεται από την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς στο κενό φαίνεται να έπεσε και νέα ειρηνευτική πρόταση που κατέθεσε το Ιρανικό καθεστώς. Σύμφωνα με αξιωματούχο της Τεχεράνης που ζητά να μην κατονομαστεί, η συμφωνία προβλέπει πλήρες και αμφίπλευρο άνοιγμα των στενών του Ορμούς που θα διασφαλίσει την ελεύθερη ναυσιπλοεία, λήξη του πολέμου με εγγυήσεις μη επίθεσης από ΗΠΑ και Ισραήλ, μετάθεση σε μελλοντικό χρόνο των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και άρση όλων των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη χώρα. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προχώρησαν στην άρση όλων των περιορισμών στον εναέριο χώρο τους μετά τη μείωση της έντασης στην περιοχή. Στις εσωτερικές ειδήσεις τώρα, κρίσιμη πολιτική αναγκαιότητα χαρακτηρίζει τη σύγκληση της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας, το μανιφέστο θέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, το οποίο δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη της 72χρονης που λειτουργούσε παράνομα και υπό άθλιες συνθήκες άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα επί της οδού Σεβαστουπόλεως στους Αμπελόκηπους. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή και απίθεια. Του συνεργούς των τριών γυναικών που συνελήφθησαν για το βανδαλισμό της πρόσωψης του εφετείου Αθηνών με βαριοπούλες και μπογιές το περασμένο Σάββατο 25 Απριλίου αναζητούν οι αρχές. Οι συλληφθήσεις...
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
3: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
5: Θα τα ακούσεις όλα εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε. Κουραστήκες κι εσύ κι εγώ, γι' αυτό χωρίσαμε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι News

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Νέο ανωδικό ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου αναμένεται από την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς το κενό φαίνεται να έπεσε και νέα ειρηνευτική πρόταση που κατέθεσε το Ιρανικό καθεστώς. Σύμφωνα με αξιωματούχο της Τεχεράνης που ζητά να μην κατονομαστεί, η συμφωνία προβλέπει πλήρες και αμφίπλευρο άνοιγμα των στενών του Ορμούς που θα διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία, λήξη του πολέμου με εγγυήσεις μη επίθεσης από ΗΠΑ και Ισραήλ, μετάθεση σε μελλοντικό χρόνο των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και άρση όλων των οικονομικών ακυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη χώρα. Το Ιράν παρουσίασε το σχέδιό του με στόχο τον οριστικό τέλος του επιβληθέντος πολέμου. Τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της διπλωματίας ή της συνέχισης του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπαντή. Την αποχώρηση μεγάλου πλήθους Αμερικανών από τις βάσεις στην Ιταλία και την Ισπανία φαίνεται να εξετάζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις γερμανικές βάσεις. Οι αποφάσεις Τραμπ έρχονται ως απάντηση στην άρνηση των χωρών αυτών να χρησιμοποιηθούν οι βάσεις τους από τα αμερικανικά αεροπλάνα που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερο στην άμυνά της και να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την κοινή μας ασφάλεια, σχολίασε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ. Σε 25 από 15% αυξάνονται οι δασμοί για όσα γιοταχή και φορτηγά αυτοκίνητα εισάγονται από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες από μεθαύριο 4 Μαΐου μετά την ευνηδιαστική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Οι νέοι δασμοί, εφόσον ισχύσουν, πλήττουν τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης, κυρίως της Γερμανίας, αλλά εν μέρει και τις γαλλικές και τις ιταλικές. Η Κομισιόν ακολουθεί πολιτική κατευνασμού, υπενθυμίζοντας στην Ουάσιγκτον ότι από πλευράς της έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι της συμφωνίας που συνυπέγραψαν Τραμπ και Φόντερ Λάιεν πριν από 9 μήνες στη Σύνοδο της Σκωτίας και η οποία προέβλεπε οριζόντιους δασμούς 15%. Το Ευρωκοινοβούλιο, ωστόσο, έκανε λόγο για απαράδεκτες απειλές Τραμπ και ζήτησε την άμεση απόσυρσή τους. Στις εσωτερικές ειδήσεις τώρα, αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην Πάτρα εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χώρο πρώην εργοστασίου ελαστικών στην περιοχή Λεύκα. Στους περίοικους στάλθηκε μήνυμα μέσω του 112 να παραμείνουν σε χώρους με κλειστά παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Ένας 15χρονος διασώθηκε στους μανιακούς της Καστοριάς από τους πυροσβέστες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όταν εξαιτίας έκρηξης και πυρκαγιάς προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο σπίτι και στο δωμάτιο του ανήλικου. Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό 10 περίπου ανηλίκων που συνεπλάκησαν χθες σε καυγά στο Περιστέρι επί της οδού Αηδηνίου έχουν εξαπολύσει οι αρχές. Κατά τη συμπλοκή τραυματίστηκαν 2 15χρονοι, ωστόσο αρνήθηκαν να μεταβούν σε νοσοκομείο. Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη της 72χρονης που λειτουργούσε υπό άθλιες συνθήκες παράνομη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα επί της οδού Σεβαστοπόλεως στους Αμπελόκηπους. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή και απήθεια. Τους συνεργούς των τριών γυναικών που συνελήφθησαν για τον βανδαλισμό της πρόσωψης του εφετείου των Αθηνών με βαριοπούλες, σφυριά και μπογιές το περασμένο Σάββατο 25 Απριλίου αναζητούν οι αρχές. Οι συλληφθήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με κατηγορίες για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παράνομη βία κατά συναυτουργία καθώς και για άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League, Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός Λάρισα 1-1, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-0 στο 74ο λεπτό. Και ο καιρός ασταθής θα παραμείνει και αύριο με εναλλασσόμενα διαστήματα μερικής ηλιοφάνειας, συννεφιάς και τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου, 12 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια. Αυτοσχεδιασμοί με τη Μαρίνα Χαρίτου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ρωμαίος!
4: Ιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό!
3: Ασύγχρονο!
4: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα,
6: News.
7: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
10: Και διαλέγει ο Νίκος Αμμούς.
11: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Γιάννη,
7: έλα!
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
7: Mm.
6: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο.
7: Mm.
6: Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
7: Ναι, ναι.
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
7: Τα πάντα.
6: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
4: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
4: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
8: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
4: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
8: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
4: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, το πρωί, αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Κυριακή, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 6 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
9: Ραδιο Ρούμελι News.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Σε τροχιά τέθηκε ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Κοπέρνικου Sentinel-1D που είχε εκτοξευθεί τον περασμένο Νοέμβριο. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, τα δεδομένα που θα συλλέγει είναι κρίσιμα για πολλά θέματα όπως την παρακολούθηση όλων των καιρικών συνθήκων, τις φυσικές καταστροφές, τον θαλάσσιο πάγο, την παραμόρφωση της γης και την αποψήλωση των δασών. Στη Γαλλία, περισσότερο από 20.000 άτομα, νέοι στην πλειοψηφία τους, παρά την σαφή απαγόρευση και τις προειδοποιήσεις για πολύ υψηλή επικινδυνότητα για εκρήξεις, σειραίουν σε rave party που διοργανώθηκε από τα social σε ενεργό στρατιωτικό πεδίο βολής, όπου εγκυμονεί κίνδυνος έκρηξης από πυρωματικά που τυχόν δεν έχουν εκραγεί. 600 και πλέον αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί από χθες στην περιοχή, προσπαθώντας να βάλουν μια τάξη στο χάος, ενώ έχουν επιβάλει δεκάδες πρόστιμα κυρίως για κατοχή ναρκωτικών και τροχαίες παραβάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, 12 άτομα έχουν τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά. Νέο ανωδικό ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου αναμένεται από την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς στο κενό φαίνεται να έπεσε και νέα ειρηνευτική πρόταση που κατέθεσε το Ιράν. Σύμφωνα με αξιωματούχο του καθεστώτος, η συμφωνία προβλέπει πλήρες και αμφίπλευρο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ που θα διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία, λήξη του πολέμου με εγγυήσεις περί μη επίθεσης από ΗΠΑ και Ισραήλ, μετάθεση σε μελλοντικό χρόνο των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και άρση όλων των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη χώρα. Το Ιράν παρουσίασε το σχέδιό του με στόχο το οριστικό τέλος του επιβληθέντος πολέμου. Τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της διπλωματίας ή της συνέχισης του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Καρίμπαμπάντι. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ως απάντηση στην άρνηση ευρωπαϊκών χωρών να διαθέσουν τις βάσεις τους για την εξυπηρέτηση των αμερικανικών αεροπλάνων που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις γερμανικές βάσεις, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει αρκετές ακόμη χιλιάδες από τις βάσεις στην Ιταλία και την Ισπανία. Σε 25 από 15% αυξάνονται οι δασμοί για όσα γιοταχή και φορτηγά αυτοκίνητα εισάγονται από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες από μεθαύριο 4 Μαΐου μετά την ευνηδιαστική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Οι νέοι δασμοί, εάν και εφόσον ισχύσουν, πλήττουν τις μεγάλες ευρωπαϊκές αυτοβιομηχανίες, κυρίως της Γερμανίας, αλλά εν μέρη τις γαλλικές και τις ιταλικές. Στις εσωτερικές ειδήσεις, αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην Πάτρα εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χώρο πρώην εργοστασίου ελαστικών στην περιοχή Λεύκα. Στους περιοίκους θα έλθει και μήνυμα μέσω του 112 να παραμένουν σε χώρους με κλειστά παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο επιχειρούν.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
2: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
6: Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ. Στον Αθήνα 984.

Αθήνα 984. Καλώς ήρθατε, soundtrack και όσα τα ρολόγια δείξουν μεσάνυχτα. Καλή διασκέδαση, καλή σας ακρόαση.

KC and the Sunshine Band. Ήταν το δεύτερο μόνιμο στούντιο άλμπουμ τους 1975 έως σήμερα. All time classic, αγαπημένη επιτυχία. That's the way I like it. 9.4 είναι η κλίμα.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

Phil Bailey και Phil Collins. Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο. Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα. 9.84. Dance soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Βεβαίως μεγάλη επιτυχία από δύο μεγάλους καλλιτέχνες. Edwin & Fire από τους

Easy Lover και βεβαίως Part-Time Lover. Λίγο πριν το Easy Lover είχε πάρει μάλιστα και βραβείο Grammy. Ήταν υποψήφιο για την καλύτερη pop ερμηνεία ή ντουέτο με φωνητικά το 1986. All Time Classic όμως, πολύ αγαπημένο. Και βεβαίως Part-Time Lover, Stevie Wonder.

Time Love ο Stevie Wonder και βεβαίως να θυμίσουμε ότι στο συγκεκριμένο τραγούδι δεύτερα φωνητικά κάνει ο Luther Vandross, ο Phil Bailey επίσης τον Earth, Wind & Fire και η Cyrilla Wright. Φεύγουμε από το Part-Time Lover, πάμε στο Avemente. 9-8-4 ο Νικλίμπε με Dance.

extended remake της μεγάλης επιτυχίας των EMF, Unbelievable, 1991. Η πρώτη του κυκλοφορία, φρεσκότατο, φρεσκότερο μάλλον στην προηγουμένη περίπτωση, Unbelievable. Βέλγιο, Γερμανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα βεβαίως, από τα πολύ πολύ αγαπημένα all time classic.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, το πρωί, αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
0: Η ώρα είναι

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Νέο ανωδικό ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου αναμένεται από την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς το κενό φαίνεται να έπεσε και νέα ειρηνευτική πρόταση που κατέθεσε το Ιράν. Σύμφωνα με αξιωματούχο του καθεστώτος, η συμφωνία προβλέπει πλήρες και αμφίπλευρο άνοιγμα των στενών του Ορμούς που θα διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία, λήξη του πολέμου με εγγυήσεις μη επίθεσης από ΗΠΑ και Ισραήλ, μετάθεση σε μελλοντικό χρόνο των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και άρση όλων των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη χώρα. Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της διπλωματίας ή της συνέχισης του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Καριμπαμπαμπαντή. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ως έμεση απάντηση στην άρνηση ευρωπαϊκών χωρών να διαθέσουν τις βάσεις τους για την εξυπηρέτηση των αμερικανικών αεροπλάνων που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις γερμανικές βάσεις, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει αρκετές ακόμη χιλιάδες από τις βάσεις στην Ιταλία και την Ισπανία. Σε 25 από 15% αυξάνονται οι δεσμοί για όσα γιώτα ηχή και φορτηγά αυτοκίνητα εισάγονται από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες από μεθαύριο 4 Μαΐου μετά από ευνηδιαστική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Οι νέοι δασμοί εφόσον ισχύσουν πλήττουν τις μεγάλες ευρωπαϊκές αυτοκινητομηχανίες, κυρίως της Γερμανίας αλλά εν μέρει της Γαλλικές και της Ιταλικές. Σε τροχιά τέθηκε ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Copernicus Sentinel 1D που είχε εκτοξευθεί τον περασμένο Νοέμβριο. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, τα δεδομένα που θα συλλέγει είναι κρίσιμα για μια σειρά κέριων ζητημάτων, όπως την παρακολούθηση όλων των καιρικών συνθήκων, τις φυσικές καταστροφές στον θαλάσσιο πάγο, την παραμόρφωση της γης και την αποψήλωση των δασών. Στις εσωτερικές ειδήσεις, αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην Πάτρα εξαιτίας πυρκαγιά σε χώρο πρώην εργοστασίου ελαστικών στην περιοχή Λεύκα. Στους περίοικους στάλθηκε μήνυμα μέσω του 112 να παραμείνουν σε χώρους με κλειστά παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη της 72χρονης που λειτουργούσε υπό άθλιες συνθήκες παράνομη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα επί της οδού Σεβαστοπόλεως στους Αμπελόκηπους. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή και απήθεια. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Πολυράκης, αγαπημένος συγγραφέας, στρατιωτικός γιατρός, χειρουργός και διδάκτορ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Από το συγγραφικό του έργο αγαπήθηκε περισσότερο το «Χορεύοντας με τη σιωπή» που εκδόθηκε από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» και μεταφέρθηκε με επιτυχία στη μικρή οθόνη. Στην αθλητική επικαιρότητα και στα σκορ της έκτης αγωνιστικής των play-out της Super League, Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός Λάρισα 1-1, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-2. Αύριο για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League παίζουν στις 5 Όφι Άρης και Λεβαδιακός Βόλος, στις 7 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στις 9 Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Και ο καιρός ασταθής θα παραμείνει και αύριο με εναλλασσόμενα διαστήματα μερικής ηλιοφάνειας, συννεφιάς και τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου, 11,8 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπεροπύλο.
2: Αθήνα 984.
3: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

Lidem. Και βέβαια Satisfaction Dance από το χθες στο σήμερα, από το σήμερα στο χθες, μόνο αγαπημένα, μόνο επιτυχίες, all time classic. Ok, 9 στο 4 ο Nick Liebe, Dance Soundtrack εδώ στα μεσάνυχτα.

από το Liverpool βεβαίως, 1980. 1980 σχηματίστηκαν οι Dead or Alive με την ηγετική φυσιογνωμία βεβαίως, τα φωνητικά του Pete Burns.

0: Και όπως και πει ο ίδιος ο Pete Burns, το τραγούδι αυτό το εμπνεύστηκε από τα I Wanted Your Love του Luther Vandross και από Little Nell, See You Round Like...
1: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
8: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
10: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
11: Εγώ 7.
12: Εγώ μια ντουζίνα.
13: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231 042 459, ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021, εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
14: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231 042 459. WhatsApp 698 342 0021.
13: Όλοι θα πάρετε!
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

Dan Soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ο ραδιοφωνός σας από τον Αθήνα 984. Don't go, η Γιαζού σε ένα special mix.

από τους Nomad, I Wanna Give You Devotion. Ηνωμένο Βασίλειο, Duetto House μουσικής. Μεγάλη επιτυχία της εποχής, το 1991. Εδώ έχουμε Devotion featuring Tony Scott, Bingo Players, Super Dance.

2019, κυκλοφόρησε 2019. Υπέροχο μίξ. Gimme, gimme, gimme, gimme. Μεγάλη επιτυχία των ABBA και έχουμε και ABBA Mix αμέσως μετά.

Forever. Θα σκαλιστήσω απόψε. Ο Νίκος Λιμερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Dance soundtrack, dance music mix soundtrack για σας. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα άλλωστε. Raver ever. Keep dancing.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, το πρωί, αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Κυριακή, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 6 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Μαρίνος είναι ανηφόρος και κατηφόρος. Έχει καλές στιγμές, έχει σπουδαίες στιγμές, έχει μέτριες στιγμές, έχει και πολύ κακές στιγμές. Νομίζω ότι είναι αυτό το τραγούδι αφιερωμένο σε όλους μας που ζούμε περίεργες καταστάσεις και

0: Άμφισσα.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά πρόγνωση του καιρού για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Κυριακή, το πρωί, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 6 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
4: Αν

Barbie.

ό,τι και να σε. Κάνε μ' απόψε συντροφιά. Δεν σου ζητάω να μ' αγαπήσεις.

0: Μαρινάκη.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
10: Ναι, ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
10: Τα πάντα.
9: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Keys.
13: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
12: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
13: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
12: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
13: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
12: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
13: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
12: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
13: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
8: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: 98FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρουμελί 98FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, το απόγευμα αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.